χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα Dance

κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

Χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: κλήρωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάπια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει μισή Ελλάδα. Είναι μέρα 21 Μαΐου. Και τι σημαίνει αυτό, Κωνσταντίνου και Ελένης, παιδιά.
5: Χρόνια πολλά
4: σε όλους.
5: Χρόνια πολλά στους φίλους εδώ πέρα. Χρόνια πολλά και στην σειρά την παλιά, την Ορθόδοξη.
4: Ναι, ναι. Όλοι έχουμε, παιδί μου, ένα Κωνσταντίνο ή μια Κωνσταντίνα ή μια Ελένη. Τέλος πάντων. Δεν έχει. Αποκλείεται, θα βρει κάτι.
5: Φίλοι μου την Έλενα, χρόνια πολλά, Έλενα.
4: Ορίστε. Είμαστε εδώ λοιπόν εμείς για να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια και είμαι η Βρυσίδα.
6: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Άκου τώρα τι γίνεται. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μπορείς να κερδίσεις και να διεκδικήσεις τώρα την θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και να έχεις και backstage access. Το πιο ωραίο αυτό νομίζω είναι. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού και στέλνεις μήνυμα Mad VMA στο 6936-646-656. Ώστε να μπει στην κλήρωση. Όχι κλήρηση. Η κλήρηση είναι μια δική μου λέξη που μόλις εφήβρα. Αλλά μπορείς ακόμα να κερδίσεις και μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
6: Φυσικά, μην ξεχνάς ότι μέσα σε αυτή την ώρα έχουμε και τη Βρυσίδα που θα μας μιλήσει για το πόσο καλό κάνει το ζελέ in general. Επίσης, έχουμε και τον διαγωνισμό Mad με τσακίρις chips που συνεχίζεται με ένα νικητή κάθε εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, η αφορμή είναι μπασκετική. Final Four. Μείνε εδώ μαζί μας για να μάθεις πώς να κερδίσεις δύο κυβότια τσακίρις chips. Στείλε μας την πιο γλυκή σου καλημέρα στο 6936 646 656 και μπες και εσύ στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχει μπει ο καφές, έχει μπει η μουσική και εμείς εδώ τα κορίτσια στην πόλη να σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10, παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα θα σου δώσουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Δεν θα σου δώσω απλά νέα, θα σου δώσω πρόσκληση. Τα λέμε στο Μικρολίμανο. Αν αναρωτιέσαι γιατί, θα σου πω ότι το Mad VMA 2026 έχει drone show. Έρχεται ουσιαστικά στο Μικρολίμανο, παιδιά, και βάζει την Αθήνα σε ένα VMA mode. Τι θα γίνει τώρα? Θα δώσουμε ραντεβού αρχικά στον Μόλο, δίπλα από τον ιστιοπλοϊκό στο Μικρολίμανο. Και η πόλη, παιδιά, θα σηκώσει το βλέμμα ψηλά για ένα show το οποίο υπόσχεται να γεμίσει τύπου feeds, stories, τις κάμερες με εικόνες που πάρα πολύ δύσκολα θα ξεχάσεις. Σήμερα δηλαδή, ημέρα Πέμπτη, 21 Πέμπτου στις 9 η ώρα, θα έχει εκατοντάδες drones τα οποία θα κάνουν τον ουρανό με φώτα, με vibes, θα έχουμε θέα, θα έχουμε πάρα πολλά Instagram moments να βγάλουμε και να ανεβάσουμε.
0: Σίγουρα, με τόσα drones.
2: Και θα είμαστε, παιδιά, όλοι εκεί. Οπότε η Αθήνα σήμερα θα πάει σε ένα full VMA mode. Και θέλουμε να είστε κι εσείς εκεί πέρα, να φαίνεστε στα stories μας από πίσω, από μπροστά, μαζί μας, δεν ξέρω. Πάντως δεν θέλω, παιδιά, να το χάσετε, γιατί όντως θα είναι μαγικό.
3: Οπότε αν έχετε Κωνσταντίνο, Ελένη ή τέλος πάντων είστε οι ίδιοι, μπορείτε να πάρετε την παρέα σας και να πάτε εκεί, παιδιά, να το γιορτάσετε. Ίσως μπορεί να δείτε και το όνομά σας στον ουρανό, ποιος ξέρει.
2: Έλατε. Ή καμία πρόταση γάμου.
0: Το παράκανε.
2: Γιατί?
3: Δεν χαλαρώνουμε, λοιπόν, δεν χαλαρώνουμε. Βλέπετε, η Κάτια δεν κρατιέται. Κρατάμε ρυθμό και με το παπαούτε φυσικά. Παπαούτε.
2: Δέστε.
3: Ούτε, παπαούτε. Και να μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε και τι γίνεται με τα ζώδια της ημέρας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω πώς ξυπνήσατε εσείς, παιδιά, αλλά εγώ σήμερα ξύπνησα με οξία καλλιτεχνίτιδα. Δεν ξέρω τι έχω πάθει.
1: Ορίστε.
0: Έχει ξυπνήσει η δημιουργικότητά μου σήμερα μαζί με μένα, που δεν κοιμόμαστε ποτέ στην πραγματικότητα, αλλά σήμερα είναι ακόμη πιο έντονο. Βγήκα λοιπόν το πρωί και έκανα την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση, γιατί είναι η ώρα για τα
2: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσω με τον κριό, γιατί κριέ, πρέπει να χαλαρώσεις λίγο. Άκου καλά πριν δράσεις.
1: Ταύρος, κλείσε εκκρεμότητες και βάλε προτεραιότητες.
3: Δίδυμη, επικοινωνία στα ύψη, αλλά πρόσεχε τις παρεξηγήσεις.
0: Καρκινάκια, έντονα συναισθήματα, έτσι. Φροντίστε όμως και εσάς λίγο.
1: Λέων,
0: ναι?
1: Γέμισε ενέργεια, γιατί είναι ιδανική μέρα για δημιουργία.
0: Στοπα,
1: ορίστε.
0: Στοπα.
3: Παρθένε μου, ευκαιρίες για δουλειά. Βάλε πρόγραμμα.
0: Ζυγούλιδες και βρυσίδα μαζί.
1: Ναι.
0: Πάρτε αποφάσεις χωρίς να επηρεάζεις τα

αίσθηση στα high levels. Εμπιστέψου το ένστικτό σου επιτέλους. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας μιλήσει γιατί πρέπει να τρώμε ζελέ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ, παιδιά, να σας κρατάνε συντροφιά, να σας ξυπνάνε όμορφα τα πρωινά σας και φυσικά να σας δίνουν συμβουλές για mini snacks που μπορείτε να κάνετε. Αν δεν έχετε καταλάβει, αυτή είναι η ώρα για τα
1: lifestyle and healthy tips.
2: Ακριβώς. Και θα σου πω τα θετικά του ζελέ. Είναι ελαφρύ και έφεπτο. Αποτελείται δηλαδή κυρίως από νερό και δεν βαραίνει το στομάχι. Βοηθά την πέμψη και τη λειτουργία του εντέρου. Γι' αυτό το δίνουν και συχνά στα νοσοκομεία, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια όμως υποστηρίζει και αρθρώσεις και οστά. Περιέχει ζελατίνη, δηλαδή παράγω του κολαγόνου. Αυτό που λέγαμε και χθες για το κολαγόνο. Είναι το ίδιο κόνσεπτ, δηλαδή συμβάλλει στην υγεία χόνδρων και συνδετικών ιστών.
0: Άρα πρακτικά μας βρήκε στην λύση να παίρνουμε κολαγόνο.
2: Ακριβώς, αν θέλετε να το πίνετε, όταν μπορείτε τελειώσει. Να πιείτε ζελέ ή όταν τελειώσει. βοηθάει στο δέρμα, στα μαλλιά, στα νύχια, ακριβώς όπως το κολαγόνο, όπως σας έλεγα. Διατήρηση ελαστικότητας του δέρματος. Τέλος πάντων, έχει επίσης και πηγή πρωτεΐνης. Η ζελατίνη είναι σχεδόν καθαρή πρωτεΐνη, οπότε περιέχει αμινοξέα όπως γλυκίνη και προλίνη. Βοηθά στον ύπνο και στη χαλάρωση. Έχει λίγες θερμίδες, οπότε είναι καλό για δίαιτα. Είναι ένα γλυκό χωρίς πολλές ενοχές. Απλά το reality check είναι ότι τα περισσότερα ζελέ του εμπορίου έχουν αρκετή ζάχαρη. Λίγα θρεπτικά συστατικά. Οπότε πρέπει να προσέχετε που θα πάρετε το ζελέ και να βλέπετε
3: από
2: πίσω.
3: Πού θα πάρουμε το ζελέ.
2: Υπάρχουν και τα βιολογικά μαγαζιά που έχει βιολογικά προϊόντα. Εκεί πέρα μπορεί να μην έχει. Και γενικά να προτιμάτε τις εταιρείες που έχουν λιγότερο ζάχαρη. Δηλαδή να κοιτάτε από πίσω τι γράφει.
3: Αυτά τώρα, τα ζελέ που έχουν μηδέν sugar.
2: Αυτό είναι το μηδέν ζάχαρη.
0: Είναι.
2: Τώρα,
0: ναι.
2: Αν θες να το κάνεις και πιο healthy, μπορείς όταν θα φτιάξεις ζελέ και να το κάνεις λίγο πιο δοσιστικό να βάλεις φρέσκα φρούτα μέσα.
0: Κοίτα, θα σου πω την αμαρτία μου. Εμένα, επειδή όντως μου θυμίζει το ζελέ νοσοκομείο, η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το φάω. Δηλαδή, μπορώ να φάω κάποιες φορές συγκεκριμένα ζελεδάκια, που και αυτά έχουν μέσα ζελατίνη και αφητικά ζελεδάκια. Αλλά, παιδιά, δεν το έχω καθόλου με το ζελέ και τα φρούτα.
2: Άμα βάλεις φρούτα μέσα.
0: Όχι, με τίποτα.
2: Όχι, τίποτα.
0: Με τίποτα.
2: Okay.
0: Και σκέψω ότι ακόμα και π.χ. στην Eurovision που όντως είχαμε φτιάξει και φρουτοσαλάτα, αυτή που, είναι, που έχει το white cream, έχει
2: ναι.
0: και μετά ζελέ. Εγώ δεν έφαγα από αυτό. Εγώ τσιμπολογούσα πατατάκια, έβαζα βαθμολογία. Ήμουν σε μια τέτοια κατάσταση.
3: Άρα είσαι ο κλασικός τύπος.
0: Ναι.
3: Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τα τσακίρι τσιψαλάτι.
0: Ναι.
3: Εσύ.
2: Εγώ θα
3: μήπως
2: είμαι
3: είσαι
2: ο έξτρα. Ο έξτρα είμαι εγώ.
3: Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια κλέβει πάντα την παράσταση.
2: Χορεύω
3: και αγαπάει
2: όλα.
3: Τα τσακίρι τσιψ πάπρικα.
2: Ωραία.
3: Συντονίσω λοιπόν στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD. Το MAD και τα τσακίρι τσιψ, ακούστε παιδιά.
2: Ακούνε.
3: Ναι. Σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή με τα τσακίρις τσι.

0: παιδιά, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει. Ελπίζω να είστε σχετικά έτοιμοι για τις εργασίες σας όσοι εργάζεστε. Έτοιμοι να πιείτε τον καφέ σας, να ξυπνήσετε με ενέργεια, με δημιουργικότητα. Να χαίρεστε επίσης όλοι οι Κωνσταντίνους και Ελένιδες που έχετε.
1: Ελένιδες.
0: Οι Ελένιδες, οι καλοί μας οι φίλοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, εγώ θέλω να σας πω πάντως ότι είναι μια μεγάλη γιορτή όλη αυτή. Είναι μια μεγάλη γιορτή, θέλω να πω, η σημερινή ημέρα.
1: Όπως μεγάλη γιορτή είναι και το MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Καλά, αυτό είναι τεράστιο.
1: Σε παρακαλώ, αυτό είναι τεράστιο. Πολύ την περιμένουμε. Και έχεις ψηφίσει, η Κάτια μου.
0: Ναι, βεβαίως και έχω ψηφίσει.
1: Φυσικά, γιατί έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία στο MAD.gr. Μπορείτε να ψηφίσετε και εσείς το αγαπημένο σας καλλιτέχνηδες. Καλλιτέχνηδες είναι γυναίκες. Αλλά μάλλον θέλω να ψηφίσετε καλλιτέχνηδες. Εσείς αποφασίζετε, τέλος πάντων, δεν θα σας πω εγώ. 17 Ιουνίου στο Taik Vodo. Στο MAD.gr μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου και θα σου πω και κάποιες υποψηφιότητες. Έχουμε για καλύτερη μπαλάντα τον Απόν Καθρέφτη, Κλαβδία Συντρίμια, Μαρίνα Σάτι Ανατολή, Σόλ Μιστερ και Μαρσό Περσεφόνη, Γιώργο Σαμπάνη προ το παρόν. Και καλύτερο pop έχουμε τον Ακύλα Φέρτο, Λίλα Μανιάτικο, Μαρίνα Σάτι Λόλα, Σικάρια Φωτιά και Ελένη Φουρέιρα το Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Αυτό ψήφισα και εγώ.
2: Εγώ, παιδιά, θα ψηφίσω Ακύλα Φέρτο γιατί του αξίζει.
1: Του αξίζει.
2: Τουλάχιστον να το πάρει
0: να
2: εδώ.
0: Να το δώσουμε.
2: Ναι. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Παραμένουν τα ερωτήματα για την έντονη οσμή στα νότια προάστια που παρατηρήθηκε την Τρίτη και προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Η λύση του μυστηρίου ενδεχομένως να κρύβεται στον Σαρονικό και σε κάποια επισκευή πλοίου ή σε καθαρισμό δεξαμενόπλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε εκ νέου αισιόδοξος για το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο όριο ανάμεσα σε διπλωματική λύση και επιστροφή στον πόλεμο. Γενικά, έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα έως και τους 27, ωστόσο από αύριο το σκηνικό αλλάζει, με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες. Ένα ακόμη έγγραφο που έδωσε το FBI στη δημοσιότητα σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής προκαλεί ερωτηματικά. Το έγγραφο, με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 1955, προκύπτει από τη λέσχη παρατήρηση Detroit Flying Saucer Club και οι εξωγήινοι φέρεται να ανέφεραν στην επικοινωνία τους πως ο πολιτισμός μας είναι υποανάπτυκτος τεχνολογικά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Γονείς και παιδιά, αυτό είναι για σας.
8: Στο Big World Festival σας περιμένει το απόλυτο Kids Playground.
7: Gymnastics, yoga, ποδόσφαιρο, μαγειρική, χορό, ζωγραφική, παιχνίδι και ατελείωτες δραστηριότητες σε έναν ολόκληρο κόσμο φτιαγμένο για παιδιά.
8: Εσείς απολαμβάνετε το φεστιβάλ και εκείνα το πιο χαρούμενο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού.
7: Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr.
8: Big World Festival για όλη την οικογένεια.
9: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2. Δεν ξέρω με το παπαμ, πιραμ, παμ, παμ.
1: Ναι,
0: αν σε έχουμε πάει λίγο καλοκαιράκι, αλλά τράβα λίγο χειρόφρονο, γιατί ο καιρός θα χαλάσει λίγο. Όμως, μη στεναχωριέσαι. Είμαστε εμείς εδώ, τα κορίτσια στην πόλη, να σου φτιάχνουμε τη διάθεση, γιατί τώρα ήρθε η ώρα για τα.
2: Viral News.
1: Παιδιά, και θέλω να πω ότι αυτό το viral με έχει αγγίξει πάρα πολύ. Έχει γίνει χαμός, ειδικά στο TikTok. Όλα τα κορίτσια ανεβάζουν το ερωτεύτηκα με τον Λάζαρο Ρώτα και γενικότερα τα λόγια του Ρώτα έχουν γίνει viral. Γιατί ήταν τόσο αυθόρμητα και αληθινά. Τώρα, ποιος είναι ο Ρώτας, όλοι το ξέρουν. Είναι παίκτης ποδοσφαίρου στην ΑΕΚ, που αφού πήραν το κύπελλο εκεί πέρα κτλ., άρχισε να μιλάει ο καθένας για κάποια πράγματα. Και αντί να μιλήσει για το ποδόσφαιρο, αυτό ήταν το πιο ωραίο, μίλησε για. Σαν άνθρωπος, μίλησε μέσα στους παραγωγισμούς και για το πρωτάθλημα. Μίλησε και στάθηκε στο. Βασικά, μίλησε για κάτι πολύ σημαντικό, αλλά ήταν σαν να στάθηκε σιωπηλός για λίγο πάνω σε αυτή τη χαρά. Γιατί μίλησε για την τραγωδία που συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα και το χαμό των δύο κοριτσιών, το 17χρονο στην Ηλιούπολη. Και έλεγε ότι είναι τροματικό να χάνονται νέες ζωές. Θυμίζοντας σε όλους πως πολλές φορές οι άνθρωποι που φαίνονται πιο δυνατοί μέσα τους δίνουν και τις πιο δύσκολες μάχες, Κατερίνα μου. Ζούμε σε μια εποχή, λέει, που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος και εξαντλημένος. Για να αποδείξω ότι είναι καλά και δυνατός, ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευρά μας να το ρωτάμε κάποιον: νιώθεις καλά? Είναι καλά? Ή αν το λέμε, τουλάχιστον το εννοούμε αληθινά. Και ίσως έτσι ο άνθρωπος στον οποίο αναφερόμαστε να μην αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται κανονικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Τυχαίνει, κορίτσια, αλλά γνωρίζω προσωπικά τον Ρώτα και την υπέροχη γυναίκα του, και χάρη στο φίλο μου τον Άρη, τον Ρώτα, που είναι εξαιρετικό παιδί, τον αγαπώ πάρα πολύ, είναι φίλος μου από πολύ μικρό κορίτσι. Τον έχω, τώρα είναι Ιταλία, παίζει εκεί ποδόσφαιρο αυτός. Και είναι πραγματικά αυτό που έβγαλε και είπε, είναι η καρδιά του, δηλαδή αυτό είναι. Δεν το έκανε για το φαίνεστε, ούτε για να γίνει viral. Είναι πραγματικά όλη η οικογένεια, η Ρώτα, είναι υπέροχη. Okay. Μακάρι να υπήρχαν περισσότεροι τέτοιοι άνθρωποι στον κόσμο. Αλήθεια. Και να δίνουμε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους να φαίνονται στα social και όχι στο ψεύτικο και στο και καλά είμαστε, καλοί ενώ δεν είμαστε και κάνουμε μπιπ σε άλλους ανθρώπους.
0: Και το drama.
3: Τι κάνουμε.
1: Μπιπ. Να μην το πω πρωί. Γιατί κάνουν πολλές. Πολλές υπόλοιπες που το παίζουν καλά. Το παίζουν πολύ καλοί άνθρωποι.
3: Όντως, παιδιά, πρέπει να ρωτάμε. Όταν ρωτάμε κάποιον για το είσαι καλά, τι κάνεις.
1: Απαντάς κατευθείαν είμαι καλά, ενώ δεν είμαι.
3: Ναι. Αυτό είναι, παιδιά, μέγα λάθος και είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Οπότε, μήπως είναι η ώρα να το καταρρύψουμε. Πάντως, εγώ θα πω ότι τον απολαύσαμε τον Ρώτα και στην μπάλα και σε αυτά που είπε. Αλλά επίσης, να σας πω ότι έχουμε και το Final Four. Γιατί το MAD συνεχίζει τον μεγάλο διαγωνισμό με τα Τσακίρις Chips. Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, το Gathering έχει Final Four. Έχει Final Four ενέργεια, γιατί θα μπουν καλάθια, θα υπάρχει ένταση. Θα είμαστε παρέα εμείς μαζί με το Τσακίρις Chips στο τραπέζι. Είσαι και εσύ, λοιπόν, αυτός ο τύπος του Gathering. Αν ναι, μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε και από έναν νικητή. Επίσης, να σε ενημερώσω ότι τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν και σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στο Instagram μας. Και η ερώτηση σήμερα είναι: αφήνεις τα post με τον πρώην σου ή τα κάνεις delete?

0: Καλημέρα, καλημέρα. Α, ξυπνήσατε με κέφι. Μπράβο σας ρε παιδιά. Καλά κάνατε και ξυπνήσατε με κέφι. Αν όχι, μη στεναχωριέστε. Εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα αυτό το κέφι. Ακούς Mad Radio 106,2 και είναι η ώρα για το...
1: Paul στο Instagram.
2: Και σήμερα, παιδιά, είχαμε το εξής ερώτημα. Είχαμε το ερώτημα για το...
0: Για
2: αν ουσιαστικά έχουμε κάποιο post με κάποιον πρώην μας, αν το σβήνουμε ή αν το κρατάμε.
0: Ωραία.
2: Εγώ θέλω να πω, παιδιά, ότι για μένα αυτά είναι όλα αναμνήσεις. Και δεν αισθάνομαι άσχημα, δηλαδή, για κάποιον επόμενο σύντροφο ή κάτι. Όπως ούτε και εγώ θα νιώσω άβολα αν δω φωτογραφία του συντρόφου μου με κάποια πρώην στο Instagram. Γιατί απλά θεωρώ ότι είναι κάπως σαν ανάμνηση εκεί.
0: Ανάλογα.
2: Δηλαδή είναι λίγο κρίμα να... Είναι κρίμα να σβηστούν. Δηλαδή, εμένα δεν με ενοχλεί. Εγώ τα κρατάω γενικά.
0: Θα σου πω. Εμένα στο Instagram. Πώς κάθομαι έτσι. Στο Instagram έχουν βάλει ότι το κρατάνε 21%, το σβήνουν 79%. Θα σου πω την αλήθεια. Στο Instagram, εγώ το σβήνω. Επειδή είμαι και influencer, χαρακτηρίζομαι από κάθε μου πρώην. Οπότε, εγώ το σβήνω εφόσον είναι πρώην. Γιατί ο κόσμος ακολουθεί τη βρυσίδα σαν προσωπικότητα εμένα. Δεν ακολουθούν εμένα για τον πρώην μου. Δηλαδή, δεν τα έφτιαξα με κάποιον διάσημο και με ακολουθούν χάρη στον διάσημο που τα έφτιαξα.
2: Εκεί όμως να το σβήσεις. Αλλά
0: θα το σβήσω. Το κρατάω όμως στο λάπτοπ μου. Έχω τις αναμνήσεις μου δηλαδή. Σε ένα φάκελο. Έχω φάκελο με φωτογραφίες των πρώην μου. Τους έχω κανομαστικά. Τάδε.
2: Ναι,
0: και έχω κρατήσει αναμνήσεις. Απλά στο Instagram σε πώς τα σβήνω.
2: Εγώ π.χ. δεν τα σβήνω ούτε εκεί. Βέβαια, αντίθετη άποψη έχουν αυτοί που με ακολουθούν.
0: Γιατί το 22%, τα, σβήνουνε,
2: το 22% τα σβήνει και μόνο το 78% τύπα. Το 22% το κρατάει και το 78% το σβήνει. Αλλά παιδιά, εντάξει, εμένα όντως δεν με ενοχλεί. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ ok από το να σβήσεις και να κάνεις delete σε κάτι που έχεις ανεβάσει.
0: Στο Instagram.
2: Και...
0: Δεν σε χαρακτηρίζει.
2: Όχι.
0: Καλά, εντάξει. Ωραία,
2: ναι, είναι το παρελθόν.
0: Διαφορετική άποψη.
2: Είναι
0: ναι,
2: το
0: παρελθόν.
2: Κατάλαβες, με χαρακτηρίζει. Ναι. Αλλά με χαρακτηρίζει στο παρελθόν.
0: Εγώ δεν θα το ήθελα, γιατί τώρα αυτή η σχέση που έχω δεν θα μου άρεσε να βλέπει στο Instagram φωτογραφία του με τον πρώην.
2: Να μην πει να το δει.
0: Όχι, δεν θα ήταν ωραίο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Κάτι ξέρω ότι χορεύει, έτσι δεν είναι, στο pole dancing. Εσύ εκεί έξω χορεύετε ή απλώ ξέρει όταν παίζει μουσική δεν κάθεστε ακίνητο και κουνιέστε σαν τι σαρδέλε.
2: Σαν
0: τα χταπόδια όπω είναι κάτι που ανεβαίνει πάνω στην καρέκλα. Ό,τι και να κάνετε και αν σα αρέσει ο χορό. Ακούστε καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να πάρω μέρος, ήταν το όνειρό μου να χορέψω σε κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι το δικό μου όνειρο που θα κάνουμε πραγματικότητα, το δικό σας. Δεν είμαστε μόνο εμείς που θέλουμε κάτι τέτοιο. Σε θέλει και ο Μάνος μαζί με ένα ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special host, ο Dr. Greece και ο Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνει στο mad.gr, μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων των MAD. Dance Auditions by MAD Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby.

0: καλημέρα και από εμάς. Είναι η ώρα να ακούσουμε τι έχει να μας πει το mad.gr. Βρυσίδα, η σκητάλη δική σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το mad βρήκα ότι η Τόνια Σωτηροπούλου είπε σε ένα βίτκας ότι τα big pop icons τύπου Harry Styles, Bad Bunny, ο αγαπημένος της Κατρίνας δηλαδή, ο Bieber, δικός μου αγαπημένος, έχουν νέο vibe, δηλαδή νιώσε, εκφράσου, be real, ειδικά ο Bieber. Όχι τοξική αρενοπότητα, δηλαδή μη κλαις, μη νιώθεις, να είσαι μάγκας επειδή είσαι άντρας, καταλαβες. Έχουν embrace τη θηλυκή τους πλευρά. Δηλαδή το sensitivity, ήθελα να πω συναισθηματικότητα, ευαλωτότητα, freedom, το νέο sexy, η pop κουλτούρα δηλαδή, σε επηρεάζει διακριτικά συνέχεια, σου αλλάζει το πώς βλέπεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Το plot twist είναι ότι όλοι παίζουμε λίγο fake online, αλλά ανεβάζει την τέλεια ζωή, ενώ μέσα σε δράμα. Τέλος πάντων, οι pop stars το έχουν κάνει, το έχουν αλλάξει, προσπαθούν να heal τα tox vibes, να χυλάρουνε. Πω πω, ένιωσα λες και έπαιζα σε παιχνίδι video game τώρα. Να χυλάρουνε τα tox vibes. Και εμείς παλεύουμε ανάμεσά μας με το Real Chef, VS Instagram μας aesthetic. Με λίγα λόγια τι είπε, be soft, be real. Ή τουλάχιστον προσπάθησε, κατάλαβες.
2: Ωραία.
1: Αυτό έχει μελετήσει η Τόνια.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό ανέφερε σε αυτό το βίντεο.
2: Λοιπόν, ξέρεις όμως ποια προσπάθεια μετράει?
1: Ποια?
2: Η προσπάθεια που θα κάνεις με το να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656. Θα στείλεις τη φράση MAD VMA μόλις, όχι όποτε να είναι, μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Και έτσι λοιπόν θα μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη βραδιά στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και οι δύο νικητές θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία, παιδιά. Θα έχετε μέχρι και backstage access, δηλαδή
1: τι άλλο. Εκεί πέρα εδώ θα γυρνοβολάτε μαζί μας.
2: Έτσι, έτσι. Ιωάννα, λοιπόν, βάλε τις επιτυχίες και σε πολύ λίγο η Κάτια Νεκταρίου θα μας πει τα Dance Edition by Mad Radio 106,2.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να έχεις πιει το καφεδάκι σου, να έχεις ανοίξει τα ματάκια σου, να κατευθύνεσαι προς τη δουλίτσα σου. Εντάξει, είναι λίγο μεσοβδόμαδα, αλλά ξέρεις τι, κάνει υπομονή γιατί πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα λοιπόν, τσεκ. Κορίτσια στην πόλη, τσεκ. Mad Radio 106,2, τσεκ. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Εσύ τι το λες?
0: Η Κάτια Νεκταρίου που λέει το Κάτια Νεκταρίου, δεν ξέρω, είναι σαν να αναρωτιέται με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Είμαστε σίγουροι? Παιδιά, δεν ξέρω όντως αν είναι με την Κάτια Νεκταρίου.
2: Κάτια.
1: Δεν ξέρω αν είναι με την Κάτια Νεκταρίου, γιατί ξέρω σίγουρα ότι είναι με τον Μάνο και άλλον έναν καλλιτέχνη έκπληξη. Αν δεν ξέρεις για τι πράγμα σου μιλάω, σου λέω ότι εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε όλοι για τα Mad VMA από την ΔΕΗ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και για εσένα που μας ακούς. Και μπορείς να έρθεις και backstage, να σε πάμε παντού, μπορούμε να σε πάμε on stage, όπου θέλεις εσύ. Αλλά άκου πώς. Ξεκίνησαν τα dance auditions by Mad Radio 106,2. Και όπως σου είπα, και ο Μάνος, ξέρεις αυτός με το παραλία, και ο άλλος ο καλλιτέχνης έκπληξη που σου έλεγα πριν, ψάχνουν όσους αγαπούν τον χορό ώστε να γίνουν μέρος του act τους. Έχουμε special host τον Dr. Chris και τον Γιώργο Ντάβο. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Chris. Επίσης μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο mad.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και να διεκδικήσετε και την δική σας θέση on stage. Dance auditions λοιπόν by Mad Radio 106,2 και η σκηνή είναι ανοιχτή, φωτισμένη και σε περιμένει.
2: Τέλεια, τέλεια. Εγώ θέλω να πω και κάτι καλημέρες στον Κωνσταντίνο. Χρόνια σου πολλά, Κωνσταντίνε. Στην Αγγελική, στον Θάνο, στη Χριστιάνα. Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος?
0: Καλιοτερζόπουλος γιορτάζει σήμερα.
1: Παπά, τι πάθαμε.
2: Βρυσίδα, σε λατρεύουμε, λέει εδώ ο Θάνος. Ευχαριστώ, Θάνο, και εγώ σε λατρεύω. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά του θέλω καλημέρες και χαιρετίσματα. Ήρθε η ώρα όμως πολλές επιτυχίες να παίξουμε και σε πολύ λίγο θα μας πει Κατερίνα για το Blast και Highlight που περιέχουν βιταμίνη Ε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, μπράβο, ακούτε Mad Radio 106,2. Να δώσω πολλά φιλιά στην φίλη μου την Άννα. Είδα ότι δεν είναι με την κόρη της, με την Τόνια και τον Μιχάλη τώρα. Πρέπει να τα έχει ήδη αφήσει τα παιδιά στο σχολείο. Οπότε, Άννα, καλημέρα. Ελπίζω να έχεις μια υπέροχη ημέρα. Και θα έχεις, γιατί τώρα εδώ πέρα είναι η φίλη σου, η Πευτίτση, η οποία έχει να πει ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, γενικά.
1: Τι έχει όμως, είναι η ώρα για.
0: Είναι η ώρα για. And fashion tips. Τέλεια, λοιπόν, ακούστε τι έχω να σας πω. Έχω να σας πω για κάτι stick, τα οποία παιδιά, αν τα δείτε, αν ποτέ πάτε να τα δοκιμάσετε, θα τα ερωτευτείτε. Σίγουρα λοιπόν, θα σας πω για ένα stick το οποίο είναι το Mega Glow, με βιταμίνη εψιλόν. Και τι κάνει αυτό τώρα? Σου δίνει πλούσιο χρώμα, βελούδινη φόρμουλα που αναμειγνύεται εύκολα, με βιταμίνη εψιλόν για θρέψη, εφαρμογή ακρίβειας, είναι travel friendly για touch-ups όλη την ημέρα. Μπορείς να παίρνεις αυτό το στικάκι και πες ότι πας ένα ταξίδι, είσαι στο αεροδρόμιο, το έχεις στην τσάντα σου, το βγάζεις, τεκ, βάζεις λίγο ροδολότητα, βάζεις
1: Τέλειο.
0: Λίγο highlighter.
1: Τέλειο.
0: Βγαίνει σε δύο αποχρώσεις, σε μία πιο σαμπανιζέ να το πω και μία πιο ροδαλή. Και με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, μπορείτε να δημιουργήσετε τις τέλειες γωνίες, να δημιουργήσετε τα τέλεια έτσι ζυγωματικά με αυτό το. Γιατί το είπαμε γωνίες? Γιατί πλέον το ρούζ, να ξέρεις, πολλές φορές
1: το
0: βάζουμε πάνω
1: στα
0: ζυγωματικά, ναι, ακριβώς, και δημιουργούμε contouring, αλλά με πίτσι χρώματα.
1: Τέλειο.
0: Και αποχρώσεις.
1: Αυτό έκανα χθες.
0: Δεν θα σου πω κάτι, θα σου πω ότι έχει έντονο χρώμα και φινίρισμα και πρέπει απλά να πας να διαλέξεις την απόχρωσή σου. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα θα τα βρεις στη Wet n' Wild, στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρας Cosmetics, www.kourascosmetics.gr.
1: Τέλεια. Και όπως ήσταν συντονισμένοι τώρα, συγγνώμη, και ακούσατε την Κατερίνα. Α, δεν πέθανε, και ακούτε την Κατερίνα σε όλα τα beauty που μας λέει, σας θέλω και συντονισμένοι. Γιατί σε λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι που είναι ο συνειρμός μας. Σας δίνουμε τρεις λεξούλες με δύο λέξεις. Τρεις συνειρμούς, μπερδεύτηκα. Τρεις λέξεις είναι γενικά. Τρεις συνειρμούς με δύο λέξεις ο καθένας. Και εσείς ψάχνετε την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στέλνετε μήνυμα στο Viber μας 6936-646-656. Και εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να μπείτε στην κλήρωση για τον διαγωνισμό που έχουμε την Παρασκευή.

0: Καλημέρα, Mad Radio 106,2. Ακούς, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη και θα είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10. Και θέλω να σου πω ότι ο καιρούλης σήμερα θα έχει 25 βαθμούς Κελσίου, θα έχει συννεφιά με ήλιο, θα παίζει έτσι ένα κρυφτούλι. Αλλά παιδιά, αύριο δυστυχώς θα βρέχει. Θέλω να σου πω ότι αύριο ο καιρός θα έχει 55% πιθανότητα.
1: Θα κάνει.
0: Κυριακή σου είχα πει ότι θα έχει πάλι συννεφιά με ήλιο. Αλλά Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε βροχούλες. Mm-hmm. Όχι όλη την ημέρα. Θα είναι κάποιες στιγμές και ώρες της ημέρας, δεν θα είναι όλη μέρα βροχή. Αυτό είναι καλό σημάδι, παιδιά.
1: Λοιπόν, τώρα ξέρετε τι θέλω να κάνετε.
0: Για πες.
1: Θέλω να κλείσετε τα μάτια σας, χωρίς όμως να οδηγάτε, εντάξει. Θέλω εσείς που θα κλείσετε τα μάτια σας,
0: κλείσει τα μάτια.
1: Μην τα κλείσετε. Λοιπόν, θέλω να κλείσετε τα μάτια σας και να φανταστείτε να βλέπετε τον εαυτό σας να παρουσιάζει ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Wow, τέλειο!
1: Μαγνητοσκοπημένο στο δικό σας τόπο, όχι όπου και όπου. Δηλαδή θα είστε το παράδειγμα του τόπου σας. Αυτό λοιπόν ακριβώς κάνει ο διαγωνισμός. Γίνει ambassador του τόπου σου. Τραβάς λοιπόν ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς είσαι μέσα στα MAD VMA με το δικό σου βίντεο, παιδιά. Ακριβώς. Στο mad.gr θα βρείτε τα πάντα σχετικά με τη δήλωση συμμετοχής αλλά και πώς να αγοράσεις και τα εισιτήριά σου, γιατί μπορεί αυτό όλο να θέλεις να το ζήσεις και από κοντά. Να πας να δεις και τον εαυτό σου, να βγαίνει το βιντεάκι και να λέει The Oscar goes to, κατάλαβες όλο αυτό. Να το δεις από κοντά, μην το χάσεις.
2: Εγώ, παιδιά, το σαπορτάρω πάρα πολύ αυτό. Όμως ξέρετε τι σαπορτάρω πάντα. Εγώ θεωρώ ότι πάντα πρέπει να είμαστε όλοι ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει στον κόσμο, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Γενικά, να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα για όλα όσα ζούμε. Οπότε θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Newsbomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη, και από εμένα.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Παραμένουν τα ερωτήματα για την έντονη οσμή στα νότια προάστια που παρατηρήθηκε την Τρίτη και προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Η λύση του μυστηρίου ενδεχομένως να κρύβεται στο Σαρονικό και σε κάποια επισκευή πλοίου ή σε καθαρισμό δεξαμενόπλοιου. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε εκ νέου αισιόδοξος για το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν, δηλώνοντας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στο όριο ανάμεσα σε διπλωματική λύση και επιστροφή στον πόλεμο. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα έως και τους 27 βαθμούς, ωστόσο από αύριο το σκηνικό αλλάζει με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες. Ένα ακόμη έγγραφο που έδωσε το FBI στη δημοσιότητα σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής προκαλεί ερωτηματικά. Το έγγραφο με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 1955 προκύπτει από τη λέσχη παρατήρηση Detroit Life Source Club και η εξωγήινη φέρεται να ανέφερε στην επικοινωνία τους πως ο πολιτισμός μας είναι υποανάπτυκτος τεχνολογικά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάν είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το σόου με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρι chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρι sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρι chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Σάββατο 23 Μαΐου FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psy Trans και Techno. Two Stages One Experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Haji, CLTX, Christian Campas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasi Sev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου. Ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαστε? Κάνω άνοιγμα. Μου έχει δώσει οδηγία. Χραπ, χρουπ και εγώ την έχω πάρει. Ελπίζω να έχετε ανοίξει κι εσείς τα μάτια σας. Εάν δεν τα έχετε ανοίξει, κρίμα, παιδιά. Έχετε χάσει πάρα πολύ πράγμα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Καλημέρα στο τετράγωνο, αν ήσασταν μαζί, όπως λέει και η Κάτια Νεκταρίου από πριν. Καλημέρα, μόνο σκέτο, αν ήρθατε τώρα. Είμαστε τα κορίτσια
1: όπως
0: στην πόλη.
1: Ναι,
0: όπως ο καφές που πίνετε, τραπλός εκεί πέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και τώρα ήρθε η ώρα για μια φάνη στιγμή της Κάτιας.
1: Λοιπόν, θα σου πω τι γίνεται. Είχα πάει σε ριλίς κι εγώ.
0: Α,
1: καλή ώρα τώρα που έρχονται και τα δικά μας. Πρόπερση.
0: Πρόπερση.
1: Και τέλος πάντων ήμουνα με
2: μια φίλη σου.
1: Ήμουνα με μια φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στην ίδια συναυλία. Και ένα γκομενέτο.
2: Α, γκομενέτο. Ή καινούριο γκομενέτο?
1: Όχι, όχι, ήταν σύγχρονο.
2: Α, σύγχρονο.
1: Σε αυτό το σύγχρονο λοιπόν γκομενέτο, εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου.
2: Α, δεν το πες.
1: Δεν ήθελα να.
0: Δεν ήθελα να το βλέπω φανερά.
1: Δεν ήθελα να ξέρουν, ρε παιδί.
2: Okay, okay.
1: Οπότε το έβλεπα κρυφά αυτό τον γκομενέτο και τον βλέπω κιόλας τελείως τυχαία εκεί πέρα. Και λέω, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα οι δυο μας. Ξαφανίζομαι εγώ, χάνομαι από τη φίλη μου. Τη λέω, πάω να μας πάρω μπύρες. Γυρίζω μετά από λίγο, ξέρω, πάω σε αυτόν. Χορεύουμε κι αυτά. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε Κάτια? Ω, γαμώ, το λέω, τις ξέχασα. Ναι, πάμε να τις ζητήσουμε. Όχι, όχι, λέω, δεν θα μας θυμούνται. Πάω να μας πάρω άλλες.
2: Okay.
1: Πάω να πάρω άλλες μπύρες.
2: Ξαναπήγε τον γκομενέτο.
1: Ναι, έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω τις δύο μπύρες που είχα πάρει, μία για μένα, μία για τη φίλη μου, να τις πίνω εγώ με αυτόν.
2: Ωραία! Η φίλη σου μόλι πήγε άρα στη συναυλία.
1: Ναι, δεν πειράζει, γιατί ήταν το plus one μου.
2: Okay.
1: Γυρνάω τώρα.
0: Μετά έγινε plus two και πάει λέγοντα.
1: Γυρίζω πίσω, μου λέει, μα πού είναι? Τη λέω τώρα, ρε, εσύ, τη λέω, θα με βρήσει. Αλλά. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες και πρέπει να πάω να βγάλω πρώτα μάρκες. Γιατί τι παίρνει με μάρκες τις μπύρες. Μου λέει, πάμε να βγάλουμε μάρκες. Τη λέω, όχι, μην αγχώνεσαι, πάω να τι πάρω εγώ τις μάρκες.
2: Σου πει, άστο, το κάνω εγώ, εσύ δεν είσαι εκεί.
1: Αυτό το πράγμα έγινε ξανά, πάω, παίρνω τι μάρκες. Όντω παίρνω τι μπύρες, τι πηγαίνω τι μπύρες εκεί πέρα. Μου κάνει πάλι νόημα ο άλλο. Τη λέω, κράτα τι μπύρες, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα.
0: Είχε ραντεβού με δύο άτομα από την κατάλληλα. Με τη φίλη τη και με το γκομενέτο.
1: Πάω τουαλέτα, παιδιά, και την ακούω να φωνάζει. Κάτια, πού είσαι? Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτόν. Στην τουαλέτα.
2: Ωραία, Κάτια.
1: Ξέρετε ποια τουαλέτα.
0: Τι.
1: Είναι η τουαλέτα,
0: είναι η τουαλέτα. Κόλλησε ριλίτιδα.
1: Παιδιά, και να είμαστε σε μια φάση που να του κάνω. Να μου λέει, πες της ότι είσαι εδώ, ξέρω εγώ, και βιάζει. Του λέω, σταμάτα, σταμάτα, θα θέλει και αυτή η τουαλέτα. Και να μου λέει, Κάτια, πού είσαι, παιδί μου? Και εγώ να μην της απαντάω και να της λέω, τώρα βγαίνω. Να μου λέει, τελείω.
0: Έπεσα μέσα στη χέστρα.
1: Ρε, και απλά, ρε, δεν ξέρω, ήταν τόσο σουρεάλ, μέχρι που στο τέλος μας έπιασε.
2: Τι σας έπιασε? Α, σας έπιασε.
1: Μας έπιασε μαζί.
2: Κάποια στιγμή.
1: Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε. Αλλά δεν ήθελα.
0: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι μαζί εδώ μαζί μας. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα που συμβαίνουν.
2: Τώρα που είπες για συναυλία release, έχετε ξανά το 27 Ιουνίου, το Σάββατο.
1: Ναι, ναι, θα πάω.
2: Έρχονται οι Pet Shop Boys. Επιστρέφουν. Θα πας με γκομενέτο ή χωρίς?
0: Με μία παρέα ολόκληρη.
2: Επιστρέφει το, πιάσουμε το θέμα. Επιστρέφουν στην πλατεία νερού για το release Athens 2026. Ένα από τα πιο επιτυχημένα pop ντουέτα όλων των εποχών. Με δεκάδες hits και ένα show που συνδυάζει μουσική, εικόνα, ενέργεια όπως λίγοι. Περισσότερα στο releaseanthens.gr μπορείς να βρεις και φυσικά χορηγή επικοινωνίας είναι το MAD Radio 106,2 και το MAD.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι άλλο που θέλω να είστε συντονισμένοι. Θέλετε να κερδίσετε δώρο?
2: Ναι.
0: Θέλετε αυτό το Bluetooth που κάνει μέχρι και
2: θέλουμε.
0: Καφέ?
2: Ναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, για να μπείτε στην κλήρωση της Παρασκευής με πολύ απλά βήματα, πρέπει να κάνετε το εξής. Να μας στείλετε στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Εμείς θα σας καλέσουμε, γιατί σε πολύ λίγο έρχεται το παιχνίδι. Έρχεται η στιγμή που θα παίξουμε μαζί στον αέρα τον συνειρμό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε 106,2. Αλήθεια, λυπάμαι που δεν έχετε εικόνα και έχετε μόνο ήχο. Και μάλιστα, μόνο ήχο όταν μπορούμε να μιλήσουμε και όχι όταν παίζει μουσική. Γιατί εδώ πέρα ακούμε πολλά και λέμε πολλά. Λοιπόν, είστε στο Μάντρε 106,2, όπως είπα και πριν. Ακούστε τα κορίτσια στην πόλη και είναι η ώρα που θα παίξουμε και θα διασκεδάσουμε παρέα. Έχουμε κάποιον ακροατή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, πώς σε λένε?
1: Με λένε Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη.
2: Πολλά,
0: Ελένη.
2: Χρόνια πολλά. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Σπιτάκι μου, ευχαριστώ πολύ, κοριτσιά.
2: Α, τίποτα, ναι, τίποτα. Καλά. Στο σπίτι.
0: Απολαμβάνεις
2: σου,
0: okay. Λοιπόν την ημέρα σου σήμερα, γιατί σήμερα είναι
1: ακριβώς.
0: Η ημέρα σου, να ξέρεις.
2: Δουλεύει.
0: Σήμερα είναι η ημέρα μου.
1: Τα ακύρωσα όλα σήμερα. Έχω αυτή την πολυτέλεια.
0: Σου αξίζει,
2: Ελένη μου. Είναι η μέρα της και της μισής Ελλάδας. Γιατί και Κωνσταντίνος και Ελένη. Και Κωνσταντίνος και Ελένη.
0: Φαντάζομαι δουλεύει η μισή Ελλάδα τώρα, ε. Όπως είναι η Ελένη που πήρε άδεια.
3: Θα πρέπει να είναι γενική απεργία, παιδιά, η ημέρα Κωνσταντίνου και Ελένη.
2: Ναι, όπως έχετε στην Κατερίνη με το Κατερίνα, θα μπορούσαμε να το έχουμε.
0: Αλήθεια.
2: Ναι,
0: δεν το ξέρω.
3: Τέλος πάντων, Ελένη μου, είσαι έτοιμη να διεκδικήσεις τη θέση σου για την κλήρωση της Παρασκευής για το δώρο?
1: Μάλιστα.
2: Τέλεια. Okay. Να ξέρεις ότι θα παίξουμε το παιχνίδι συνειρμός. Σου δίνουμε από δύο λέξεις η κάθε μία. Για παράδειγμα, νερό και βάζο. Και εσύ ψάχνεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Δηλαδή, νερό και βάζο ίσον λουλούδια. Εύκολο.
0: Το έχει.
1: Εύκολο. Το
2: ωραία, εγώ. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, ο πρώτος συνειρμός είναι μανό συν νύχι ίσον.
1: Βάψιμο.
0: Πώς λέγεται όταν πας σε αυτό το ιστιτούτο, τι κάνεις?
1: Manicure.
0: Μπράβο, μπράβο.
3: Yes, λοιπόν πάμε στη δεύτερη, στο δεύτερο συνειρμό. TikTok συν Instagram ίσον
1: story.
3: TikTok και Instagram, in general, τι είναι αυτά?
1: Social media.
0: Ακριβώς. Μπράβο, Ελένη.
3: Έχεις μπει να ξέρεις και στην κλήρωση του διαγωνισμού της Παρασκευής, όμως θα δώσεις την ευκαιρία και στην Βρυσίδα να παίξετε.
0: Να παίξουμε κι εμείς μαζί.
1: Ναι,
0: τέλεια.
1: Ναι.
0: Άλλος ένας συνειρμός είναι πυκνό και δέντρα. Τι είναι?
1: Φύλωμα.
0: Όχι, όχι. Είναι πυκνό. Και δέντρα. Πολλά δέντρα και είναι και πυκνό εκεί. Πώς λέγεται?
1: Δάσος.
0: Μπράβο, δάσος! Μπράβο, Ελένη, είσαι πάρα πολύ καλή.
3: Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαι τόσο τυχερή όσο σήμερα που δεν δουλεύεις, να είσαι και την Παρασκευή και να κερδίσεις και το δώρο που κληρώνουμε.
0: Αξίας 125 ευρώ.
3: Σήμερα να περάσεις τέλεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
2: Χρόνια πολλά και πάλι. Φιλιά.
3: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά θα έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Ποιο μάθημα σου έδωσε η τελευταία δύσκολη εμπειρία σου? Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 τη δικιά σου άποψη για να κάνουμε κουσκούς.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
0: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
2: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
3: Vogel, ηλιέγγα και φυσικά.
2: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
7: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
8: Πόσο ελκυστικός θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
9: Α, βάλω 7.
8: Μου λένε 700 να βάλεις.
9: Άμα είναι 700, βάλω 700.
6: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
10: Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει.
6: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα, βρε, που είστε, τι κάνετε? Ελπίζω λοιπόν να έχετε ξυπνήσει. Είμαστε στην τελευταία ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Γι' αυτό ελπίζω να μας ακούτε. Αν όχι, καλημέρα και ξυπνήστε. Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
6: Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα σε αυτή την ώρα θα μάθεις ποιο νησί σου ταιριάζει ανάλογα με το ζώδιό σου. Και έρχεται και το καλοκαίρι. Πρέπει να σε προετοιμάζουμε σιγά-σιγά. Η Μαντάμ Ζαΐρα θα σου πει το μέλλον σου. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου απαντήσει σε όποια ερώτηση της κάνεις με βάση τα ταρό της. Και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση που έχουμε αύριο. Δύο νικητές, όχι έναν. Δύο παρακαλώ, που θα κερδίσουν ένα car Bluetooth.
2: Επίσης, αν θέλεις να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, μπορείς και εσύ να διεκδικήσεις και να κερδίσεις την θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access. Επίσης, κάθε μέρα, κάθε ώρα ακούς το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, στέλνεις μήνυμα και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Σε λίγο να ξέρετε επίσης ότι θα ανοίξουμε όλοι μαζί τις καρδούλες μας, μια παρέα που είμαστε, και θα συζητήσουμε για το πόσο καιρό οφείλεις να μείνεις σε κάτι που κάποτε ήταν καλό, αλλά κάποτε ήταν και τώρα όχι. Και προς το τέλος φυσικά θα έχουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα, οπότε μην τη χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Mad Radio 106,2. Και έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr. Τέλεια. Λοιπόν, έχω έρθει λοιπόν να σου εξηγήσω και να ακούσεις πάρα πολύ σοβαρά τι ζώδιο πρέπει να επιλέξεις σύμφωνα. Τι ζώδιο είπα? Τι νησί πρέπει να επιλέξεις σύμφωνα με το ζώδιο σου.
0: Τι ζώδιο θα επιλέξεις να είσαι όταν θα γεννηθείς?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κρύος. Ο κρύος λοιπόν πρέπει να επιλέξει την αμοργό.
0: Wow.
1: Adventure beast. Κατάλαβες? Γιατί σε θέλω έτσι να σκαρφαλώνεις τα βράχια, να το ζεις όλο αυτό. Ταύρος.
0: Το εικονίδιο έλεγε.
1: Τι να κάνω,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Διαβάζω ό,τι βλέπω. Είμαι το ChatGPT σου. Ταύρος λοιπόν.

0: Κύθυρα. Τα κύθυρα είναι πιο chill, ρομαντιλά, καλό φαγητό.
1: Ρομαντίλα, μωρέ.
0: Ρομαντίλα.
2: Ρομαντζάδα.
0: Ρομαντζίνα.
2: Ρομαντζούρκα.
0: Ένα πιάτο με μακαρόνια και να είσαι εκεί πέρα. Σαν
1: καλό φαγητό, δηλαδή.
0: Σαν το σκυλάκι με
1: λέδι και αλήθεια.
0: Αυτό λοιπόν. Σαν τη λέδι και τον αλήθεια.
1: Είμαι στο μυαλό σου.
0: Ναι, είσαι μέσα.
2: Για να
0: φύγω λίγο με προβληματίζει.
2: Για να πάρει λίγο αέρα.
1: Πρέπει να βγω γιατί όντω μου τρώσει πολύ μπαταρία.
0: Ωραία, ευγές. Δίδυμη, σπέτσες. Social queen, όλο έξω. Λάτιν, αυτό, φούστες, φλαμέγκο και δεν συμμαζεύεται. Έτσι ακριβώς. Καρκίνος, σέριφος, cozy vibes, σαν το σπίτι δεν έχει, με καρδούλα και hashtag love. Λέων, Μύκονος, main character, λέει energy queen.
2: Ξέρεις γιατί δεν είναι Μύκονος? Γιατί στην Μύκονος. Παιδιά, δεν είναι Μύκονος.
1: Λες καλέ, που λάμπει. Βλέπεις συνέχεια το λέω λάμπει.
2: Ναι, αλλά δεν θα πας στην Μύκονο να λάμψεις.
1: Πού θα πας να λάμψεις?
2: Αρχικά η Μύκονος πλέον έχει πέσει.
1: Τι? Έχει πέσει.
2: Ναι, ρε παιδιά, σιγά-σιγά πάμε στη Μύκονο.
1: Ωραία. Μύκονο.
2: Έλα τώρα στο 17
0: μου. Όπου και να πας εσύ, Κάτια μου,
1: λάμπεις.
0: Θα λάμψεις.
2: Τώρα είναι έξα, λιάσε
0: λοιπόν,
2: με.
0: Παρθένος, Κύθνος, κλίνεστε.
1: Αχ, ωραία είναι η Κύθνος.
0: Κύθνος, ναι,
1: συγγνώμη. Κύθνος, καλέ, εδώ κοντά είναι.
0: Κύθνος, clean aesthetic και gen vibe. Γιατί θέλεις λίγο έτσι ένα spirit να νιώσεις, καταλαβες. Θέλεις να κάνεις ένα yoga, μπούτο πιλάτες. Mm-hmm. Ζυγός, σαντορίνη, aesthetic overload. Θέλεις να το ζεις έτσι ρομαντικά. Σκορπιός, αστυπάλαια. Πού τι θυμήθηκαν. Mystery και sexy energy. Black heart και δεν συμμαζεύεται.
2: Εγώ προτιμώ αστυπάλαια.
0: Το ξώτης, κουφονίσια.
1: Εκεί θα πάω.
0: Carefree beach live και πάει.
1: Το κύμα σφαίρα.
0: Το κύμα σφαίρα και το surf άστο. Εγώ καιρός, ύδρα. Ωραία. Classic vibes only. Με ψηλά καπέλα και δεν σημαίνει.
1: Θα σβήσω τα
0: υπόλοιπα. Υδροχός, Ικαρία. Weird but iconic, dizzy overload. Δεν καταλαβαίνεις. Τα μισά που λέω δεν καταλαβαίνω αν βγάζουν και νόημα. Λοιπόν,
1: ηχθείς
0: τελευταίος κόπελος, dreamy, fairy core. Γιατί θέλεις να το ζήσεις νεραϊδούλα. Οπότε στη σκόπελο, αδερφές μου, στη σκόπελο. Conclusion, το ζώδιό σου είναι το νησί που θα ζήσεις, το main character summer σου. Γι' αυτό κλείσε τα εισιτήριά σου χθες. Εγώ σου έχω κάνει ήδη το ξέρεις, το...
1: Προλόγο,
0: το περίληψη. Το πού θα πας τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, εσύ είπες πού θα πάμε. Εγώ θα σου απαντήσω για την Μύκονο, I just might, αν και δεν. Γιατί θα το ακούσουμε κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Και σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές μας για να συζητήσουμε στο group therapy μας. Πόσο καιρό οφείλεις να μείνεις σε κάτι που κάποτε ήταν καλό? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 την δική σου γνώμη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 και είναι η ώρα και η στιγμή που όλοι περιμένετε. Είναι η ώρα να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Είναι η ώρα να συζητήσουμε. Δεν έχει αυτό τέτοιο,
1: έχει,
0: ε? Έχει. Είναι η ώρα για...
2: 5 μήνες ακόμα.
3: Group Therapy.
0: Άρα είναι η ώρα να συζητήσουμε με ανοιχτές καρδιές για το πόσο καιρό οφείλεις να μείνεις σε κάτι που κάποτε ήταν καλό. Κατερίνα.
2: Λοιπόν, εγώ θα σας διαβάσω... Θα σας διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Περίμενε,
2: το οποίο με
0: πριν
2: βρίσκει...
0: διαβάσεις μήνυμα, θέλω να πω κάτι.
2: Τι?
0: Δεν οφείλεις να μείνεις καθόλου. Σήκω, φύγε. Δεν σου αρέσει, φύγε. Φύγε.
4: Ωραία, ήθελα να πει την άποψή της. Για πες.
2: Ωραία. Εγώ θα διαβάσω ένα μήνυμα που συμφωνώ πάρα πολύ με την φίλη τη Βίκη. Μερικές φορές λοιπόν μένουμε πολύ περισσότερο σε κάτι μόνο και μόνο επειδή κάποτε μας έκανε καλό. Όμως το παρελθόν δεν αρκεί πάντα για να κρατήσει ζωντανό το παρόν.
0: Ποτέ.
2: Οι άνθρωποι, συμφωνώ, οι σχέσεις και οι καταστάσεις αλλάζουν. Και το να αποδεχτείς ότι κάτι ολοκλήρωσε τον κύκλο του δεν σημαίνει πως δεν έχει ή είχε αξία. Σημαίνει απλώς ότι δεν πρέπει να μένουμε φυλακισμένοι σε μια παλιά εκδοχή της ευτυχίας όταν πλέον μας στερεί την ηρεμία και την εξέλιξή μας. Βίκη, πόσο συμφωνώ μαζί σου.
0: Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Αν πρέπει, αν είσαστε σε μια σχέση ερωτική και δεν σας κάνει πια καλό, χωρίστε. Αν είστε σε μια σχέση φιλική και δεν παίρνετε αυτά που σας αξίζουν, δώστε
4: χωρίστε
0: του, ανοίξτε του, ανοίξτε του την πόρτα του φίλου σας και πείτε του έξω. Έξω από τη ζωή.
2: Ναι, ελάτε κι εσείς το κόμμα, χωρίστε με την Κάτια Νεκταρίου.
0: Αν είσαι σε μια εργασία που δεν σε πληρεί, δεν σε καλύπτει, παραιτηθείτε. Φύγετε. Φύγετε.
5: Ψηφίστε Κάτια Νεκταρίου για να είστε άνεργοι στον δρόμο και μόνοι για πάντα.
4: Θα ακούσουν Μάντε 11.6,2. Νομίζω ότι είμαστε καμιά εκπομπή με εκδηλώσεις. Πώς λέγονται, διαδηλώσεις και τέτοια. Παιδιά, ηρεμήστε, ηρεμήστε. Είμαι εγώ εδώ πέρα να σας πω ότι θα βρείτε και διπλές προσκλήσεις για το Mad Video VMA.
0: Αν σας έχει μείνει κανένας φίλος.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Χωρίστε.
4: Θέλω να πω ότι συμφωνώ με όσα άκουσα. Ότι αν κάτι ήταν καλό, δεν σημαίνει ότι δεν άξιζε. Απλά άξιζε για τότε. Τώρα αλλάξατε τα θέλω σας. Μπορεί να μην είναι πια καλό. Οπότε δεν σου κάνει καλό και στο παρόν σου και στο μέλλον σου. Θα σου πω όμως αυτό που θα σου κάνει πολύ καλό στο μέλλον σου είναι να παρευρεθείς στην απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τι πρέπει να κάνεις? Θα ακούς Mad Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή. Σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, παρακαλώ. Εκεί μαζί μας θα γυροβολάς. Στα Mad VMA 2026. Άκου καθημερινά λοιπόν Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το δικό σήμα του διαγωνισμού, στείλε μήνυμα στο Viber 6936-646-656 τη φράση Mad VMA και έτσι θα μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive, παρακαλώ. Και δύο νικητές θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για αυτή την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
2: Τώρα λοιπόν, τι θέλω να κάνετε, να είστε συντονισμένοι μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα φύγει κάτι, γιατί θα χωρίσει.
0: Φεύγω!
2: Και όρισε, θα ετοιμαστεί η Madame Ζαΐρα να έρθει εδώ, που δεν θέλει να χωρίσει με κανέναν, για να σας πει το μέλλον σας. Έχετε μία ερώτηση που σας καίει? Θέλετε κι εσείς να χωρίσετε? Στείλτε τώρα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656. Εμείς θα σε καλέσουμε και η Madame Ζαΐρα θα σου ρίξει μια κάρτα ταρό και έτσι αυτόματα μπαίνεις και στην κλήρωση για το αυριανό δώρο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καρόσι, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Mad Radio 106,2. Μα νομίζω θέλω καραμέλες.
1: Καλημέρα, καραμελίτσες.
0: Δεν ξέρω. Καλημέρα, καραμελίτσες. Ωραίο. Εντάξει, πάρα πολύ, γκέρλι. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, μας ακούνε και αγόρια. Ας συγκεντρωθούμε λιγάκι. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα, Ζάκη. Εδώ πέρα μας μιλάνε στο TikTok. Πα από όπου κι αν είναι.
2: Είδα, είναι σαν την Face Κορδά στα πρώτα τη βήματα που καλημέριζε το Αιγαίο Πέλαγο. Με έχουν σκόπελο.
0: Ναι, εντάξει, κορδεύεται.
2: Καλημέρα, πώς είναι η Φλόριντα.
0: Μας ακούνε
1: Αίγιο,
0: από Κίνη, από Πύργο, από Γερμανία, από
2: Τολό, Αυστραλία, Καναδά, Τολό,
1: από Άργο.
0: Άργο, Πελοποννήσου, μπράβο. Άργος. Πύργο, Μοσχάτο, από παντού, παιδιά. Χανιά, Ζάκυνθο. Οπότε εμένα μου αρέσει να χαιρετάω.
1: Από τυχείο, ελπίζω να μην είναι ο πρώην μου. Τέλος πάντων, παιδιά, να πούμε καλημέρα σε όλους και επίσης να σας πούμε ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε εκείνη την μία στιγμή που θυμόμαστε για πάντα. Είναι εκείνη η στιγμή που χωρίσαμε. Όχι.
2: Εμένα στην τουαλέτα.
1: Όχι.
0: Κατερίνα!
2: Εντάξει, συγγνώμη, παιδιά.
1: Και φέτος αυτή η στιγμή έχει όνομα. Την ονομάζουμε Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Και μπορείς και εσύ τώρα να κλείσεις το εισιτήριό σου στο mad.gr και να έρθεις στην απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Θα είμαστε εκεί στις 17 Ιουνίου. Αν αναρωτιέσαι πού είναι το εκεί, είναι στο Taek Wondo.
2: Λοιπόν, τώρα θέλω όμως να κάνετε το εξής. Θέλω να πάμε να συνδεθούμε με τα News Bomb για τα τελευταία νέα και επίσης θέλω να μου πει ο Δημήτρης Δρίζος αν είναι καλά. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδή σε τίτλους από το newsbomb.gr. Παραμένουν τα ερωτήματα για την έντονη οσμή στα νότια προάστια που παρατηρήθηκαν την Τρίτη και προκάλεσαν την κινητοποίηση των αρχών. Η λύση του μυστηρίου ενδεχομένως να κρύβεται στο Σαλονικό και σε κάποια επισκευή πλοίου ή σε καθαρισμό δεξαμενόπλοιου. Συναγερμό σήμανε το πρωί καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκε μια γυναίκα η οποία μετά από μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής διασώθηκε. Η NASA θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνέντευξη τύπου την 3η 26 Μαΐου προκειμένου να παρουσιάσει τα σχέδια για τη Moon Base και να αναδείξει την πρόοδο προς μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Το puzzle του τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής των 5 Ιταλών βυτών που πέθαναν στην υποβρύχια σπηλιά των Καρχαρίων στην Ατόλη Βαβού επιχειρούν να συνθέσουν οι αρχές προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στα αίτια της τραγωδίας. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά στοιχεία που δεν κολλάνε μεταξύ τους, ενισχύοντας το σενάριο να παγιδεύτηκαν μέσα στο σπήλαιο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Εσύ, τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι ο παίχτης τύπος? Αυτός που ξέρει κάθε συμμετοχή τι δίνει, δεν σταματάει να κάνει προβλέψεις ούτε στιγμή και ψηφίζει πάντα τα τσακίρι stick spicy hot? Ή μήπως είσαι ο fit τύπος? Ξέρεις, αυτός που σκάει μύτη πάντα μετά από personal, λέει δεν θα φάω και τρώει 5 πακέτα τσακίρις wavy barbecue. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
4: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Σήκωτε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
10: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
9: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
10: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
9: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και μπράβο σου. Καλά κάνεις και ακούς Mad Radio. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί, να σου κρατάμε συντροφιά και να σου πούμε και το μέλλον σου, γιατί είναι η ώρα για τα.
1: Ταρό.
0: Έτσι.
2: Είμαι η Madame Jaira. Είμαι εδώ πέρα κοντά σας. Και είμαι πάρα πολύ έτοιμη για να τραβήξω μία κάρτα ταρό και να απαντήσω σε ένα μονάχα ερώτημα. Για να δούμε ποιος είναι ο τυχερός ακροατής. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Κωνσταντίνο.
0: Γεια σου, χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
3: Πού
2: σε πετυχαίνουμε?
3: Με πετυχαίνετε στη δουλειά, αλλά είμαι...
0: Εύκαιρος να
2: είμαι εορταζόμενος σήμερα. Οπότε έχω πάρει συγχωροχάρτη. Για πες μου, Κωνσταντίνε, μήπως έχεις κάποια ερώτηση για την Madame Jaira?
3: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ να ρωτήσω αν μπορώ να κάνω αυτό το πολυπόθετο ταξίδι που θέλω.
2: Α, πολυπόθετο ταξίδι. Η κάρτα που σου έχει τύχει είναι η κάρτα Queen of Swords. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι κάποια γυναίκα η οποία έχει πολύ μεγάλο νόημα στη ζωή σου. Κάποιο θηλυκού γένους οντότητα, τέλος πάντων. Η οποία αυτή καθορίζει το αν μπορείς να κάνεις αυτό το πολυπόθητο ταξίδι. Μπορεί είτε να σταθεί εμπόδιο είτε να σταθεί κινητήριος δύναμη.
4: Α, ποια είναι αυτή η γυναίκα, Κωνσταντίνε?
0: Καλέ, τι του λέτε?
3: Σίγουρα είναι η Έμι μου.
4: Α, οπότε η Έμι θα πει άμα θα πάτε ταξίδι ή όχι. Γιατί μάλλον είτε θα έχει. Έχετε πολλές δουλειές, οπότε θα πρέπει να παρακάμψετε το ταξίδι. Είτε αλλιώς θα πάρετε ρεπό και οι δυο και θα πάτε την ταξιδάρα που ονειρεύεστε. Εύχομαι να είναι το δεύτερο, να ξέρεις, Κωνσταντίνε.
3: Και εγώ το εύχομαι, σας ευχαριστώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε
4: πάρα πολύ. Να ξέρεις, μπήκες και στην κλήρωση για την Παρασκευή, για το δώρο, εντάξει.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια, καλή συνέχεια.
2: Αν δεν ήσουν σήμερα όμως εσύ ο τυχερός που πρόλαβε να μας στείλει μήνυμα ώστε να του τραβήξουμε μια τυχερή κάρτα ταρό και να του απαντήσουμε στο ερώτημά του, δεν πειράζει. Μη μου στεναχωριέσαι καθόλου. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ώρα μου συντονίζεσαι.
4: Μείνετε μαζί μας όμως, γιατί μετά από τις επιτυχίες του Mad Radio 106,2 θα σας πούμε 5 fun facts που σίγουρα δεν είχες ακούσει ποτέ ξανά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10. Πολύ λίγο έχει μείνει. Θέλω να πω για ακόμα μια φορά, τελευταία κιόλας, χρόνια πολλά σε όλους. Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνα, Ελένη. Σήμερα γιορτάζει μισή Ελλάδα. Να πω και στον Ντίνο Καψάλη που μου στέλνει στο Instagram χρόνια πολλά, να του πω. Και καλημέρα. Και Κάτια, θέλω να μου πεις αυτό που είναι εγώ θέλω πραγματικά πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό και θέλω πως πρέπει να το πούμε στην εκπομπή αυτό.
1: Ναι, εννοείται θα το πούμε. Παιδιά, αυτό το βρήκε η Βρυσίδα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μου επιτρέπει να το πω εγώ. Όχι, αλήθεια σας λέω, θα σας εξηγήσω και γιατί, παιδιά. Μία ομάδα μαθητών του Mary School της Κύπρου απέδειξε πως ένα beauty product μπορεί ουσιαστικά να λειτουργήσει σαν κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, τι έχουν φτιάξει. Λέγεται Hair Shield. Το οποίο δημιουργήθηκε με τη στήριξη του Junior Achievement και είναι ένα καινοτόμο lip gloss το οποίο στοχεύει στην ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών στα ποτά. Στέλνει ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα, παιδιά, για το πόσο ασφάλεια πρέπει να υπάρχει η πρόληψη και η γυναικεία γενικά ενδυνάμωση. Η πρωτοβουλία αυτή, παιδιά, δεν ξεχώρισε μόνο για την πρωτότυπη ιδέα, αλλά και για το κοινωνικό της αντίκτυπο που έχει. Γιατί υπάρχει πάθος, υπάρχει όραμα, ευαισθησία απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που, παιδιά, εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που κάποιες μαθήτριες κατάφεραν να μετατρέψουν μια μαθητική ιδέα σε ένα τόσο μεγάλο project, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει να συζητιέται έντονα μέσω των social media και να εμπνέει νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν, αλλά όχι απλά να δημιουργήσουν με έναν βαθύτερο σκοπό. Θέλω να σας πω,
0: ότι αυτό τώρα, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, δεν είναι το lip gloss που αλλάζει χρώμα.
1: Όχι.
0: Gloss έχει κάτι χαρτάκια τα οποία αυτά παίρνουν και βουτάνε μέσα στο ποτό και βλέπουν να αλλάζει. Δεν είναι ότι άμα πιείς θα γίνει το κόκκινο κραγιόν μπλε, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι τα χαρτάκια για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει κραγιόν που βλέπεις τα ναρκωτικά.
1: Επίσης, επειδή έχω ακούσει πάρα πολλούς ανθρώπους να κάνουν πλάκα με το συγκεκριμένο, ότι και εγώ ψάχνω αυτό το μαγαζί. Θέλω να σας πω ότι αυτό που εμείς ονομάζουμε happy του βιαστή στην πραγματικότητα είναι ένα διάφανο υγρό που μοιάζει πάρα πολύ. Είναι σαν νερό για να καταλάβετε. Λέγεται G και το ρίχνουν όντως στα ποτά. Εμένα μου έχει τύχει δυστυχώς να μου το ρίξουν και ευτυχώς μου το είπε η καθαρίστρια στις τουαλέτες, παιδιά μου. Είπε, σου ρίξανε κάτι στο ποτό. Ήταν ήδη αργά, το είχα ήδη πιει. Okay. Αλλά πρόλαβα τουλάχιστον να ενημερώσω την παρέα μου ώστε να με πάνε σπίτι και να επικοινωνήσουν με τους γονείς μου. Οπότε πραγματικά να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό το εγχείρημα. Εγώ προσωπικά νιώθω πολύ περήφανη.
0: Και εγώ αυτό σου λέω,
1: νιώθω περήφανη που έχει φτιαχτεί ένα τέτοιο προϊόν από και βρίσκεται
0: κορίτσια
1: στην αγορά. Δεν ξέρω, ένα τεράστιο μπράβο. Μπράβο στα παιδιά.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο που φτιάχνουν τέτοια πρωτοποριακά προϊόντα και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δώσουν ασφάλεια στις γυναίκες εκεί έξω, την οποία χρειαζόμαστε, και όχι μόνο στις γυναίκες, γενικότερα. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη την ημέρα σας. Τροφή για σκέψη, λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, αλλά πριν κλείσουμε αυτήν την όμορφη παρέα μας, θα σας δώσουμε αυτό που περιμένετε να ακούσετε και θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα σας. Βρυσίδα.
1: Ναι, το quote of the day λοιπόν, όπως ακούσατε, είναι: μην περιμένεις να βρίσκεις εσένα στους άλλους ανθρώπους.
2: Σωστά.
1: Σας αρέσει?
2: Πάρα πολύ ωραίο. Και είναι πάρα πολύ accurate, θα πω. Γιατί ουσιαστικά, γιατί ουσιαστικά όντως δεν πρέπει να ψάχνουμε τον εαυτό μας μέσα από άλλους. Πρέπει εμείς να ξέρουμε ποιοι είμαστε.
1: Ή και το άλλο, να μην περιμένουμε ότι θα κάνουν οι άλλοι αυτά που κάνουμε εμείς. Αυτό εννοούσε.
2: Καλά, αυτό εννοείται.
1: Επειδή εσύ είσαι έτσι, δεν σημαίνει ότι και άλλος είναι έτσι. Αυτό ήθελα.
2: Καλά, εννοείται. Αλλά είναι και το άλλο. Ναι, δηλαδή έχει μάλλον πολλές σημασίες.
1: Ναι.
2: Κατερίνα, έχεις να σχολιάσεις κάτι?
0: Είναι.
2: Είναι.
1: Μπράβο, Κατερίνα.
2: Μπράβο, Κατερίνα. Επίσης, μπράβο σε όλες μας, παιδιά, γιατί καταφέραμε για άλλη μία ημέρα να κάνουμε όλη αυτή την εκπομπή, να δώσουμε στον κόσμο και την ενέργειά μας και όλη τη θετική μας σκέψη, παιδιά, που έχουμε. Σκέψη. Ελπίζουμε να σας έχουμε ξυπνήσει. Ελπίζουμε να έχετε ενέργεια, να ήπιατε τον καφέ μαζί μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεφτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν, Ντουράν. Τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί.
2: Μέχρι να έρθει όμως το αύριο 7 με 10 το πρωί, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέι Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τρενταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια αυτής της πόλης. Επίσης, χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους και στις Ελένες. Άιντε τσάω.
0: Φιλούπες.
1: Φιλά και πολλά. Bye.
3: Mad Radio 106,2.
4: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Οι μέλισσες είναι από τα συγκροτήματα που έχουν συνδεθεί όσο λίγα με την ιστορία των Mad VMA. Από βραβεία Best Group σε πολλές χρονιές μέχρι το Είμα Λου που πήρε Video of the Year το 2018 και το 3040 που κέρδισε Video της Χρονιάς το 2024. Το 2025 πήραν και το βραβείο Καλλιτέχνης Pop, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένουν ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα acts της ελληνικής pop σκηνής. Αυτό είναι το VMA DNA. Τραγούδια που γίνονται στιγμές και στιγμές που γίνονται ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
5: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
6: Τώρα μπορείς.
5: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του όλου του μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice.
7: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova θέση 604.

0: Σάββατος και την Πέμπτη, 28 Μαΐου, στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
1: Mad Radio.
0: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brute Denim.
4: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
3: Γιατί είσαι Brute τύπος εσύ.
4: Αντρουά.
3: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
5: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
3: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
4: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
3: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
5: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Πιστεύω να γιορτάζει κανείς σήμερα. Μόνο η μισή Ελλάδα και λίγο παραπάνω.
6: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, τι κάνετε, πώς είστε? Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό από τις 10 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε εδώ με περισσότερη μουσική, περισσότερη καλή διάθεση. Έρχονται Harry Styles, Dua Lipa. Θα ακούσουμε Ροζέ και Bruno Mars με το Apache και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα.
2: Next.

Για τον 6,2 πέμπτη πρωί. Αν νιώθεις την κούραση της εβδομάδας να σε βαραίνει και το inbox να έχει πάρει φωτιά, σε νιώθω απόλυτα. Η ενέργεια είναι χαμηλή, αλλά το Σαββατοκύριακο είναι πλέον μια ανάσα μακριά. Μην αφήνεις τα νεύρα ή το άγχος της τελευταίας στιγμής στο γραφείο να σου χαλάσουν τη διάθεση. Κλείσε τα αυτιά στην κρίνια, πάρε τον καφέ, ανεβασμένη αυτοπεποίθηση και δείξε τους πώς γίνεται. Εγώ να σου πω ότι έχω πάρει τετραπλό καφέ σήμερα.

Taylor Swift. Είναι 5η σήμερα, 21 Μαΐου. Η πόλη κυριολεκτικά στολίζεται γιατί γιορτάζει μισή Ελλάδα. Αν δεν έχετε πάρει ακόμα τηλέφωνο για ευχές, σπεύσατε. Οι γραμμές έχουν πάρει ήδη φωτιά. Ο καιρός πάντως μας κάνει το καλύτερο δώρο για την σημερινή γιορτή. Στην Αθήνα έχουμε έναν υπέροχο πεντακάθαρο ήλιο. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 22 βαθμούς. Το μεσημέρι θα δείξει και 25. Βροχούλες πιο κάτω δεν έρχονται σήμερα. Το απόλυτο σκηνικό για μεσημεριανή ή απογευματινή βόλτα. Μόνο προσοχή αν κινείστε στους δρόμους, καθώς γύρω από το κέντρο της Αθήνας η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη, ενώ και ο Κηφισός στην άνοδο παρουσιάζει τα κλασικά ζόρια στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στο εορτολόγιο σήμερα, όπως είπαμε, είναι η μέρα των μεγάλων blockbusters. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, τον Κώστα, την Κωνσταντίνα, την Νάντια, αλλά και στην Ελένη, την Έλενα, την Λιάννα. Να χαίρεστε το όνομά σας, να περάσετε υπέροχα και να σας προσέχουν. Σαν σήμερα το 1864 πραγματοποιείται επίσημα η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, με τα νησιά του Ιωνίου να ενσωματώνονται στον Εθνικό Κορμό, ενώ παράλληλα το 2006 η Εθνική μας Ομάδα στο Ποδόσφαιρο Γυναικών έδωσε τον πρώτο της επίσημο αγώνα στην ιστορία. Μένουμε στο γιορτινό σήμερα, ανεβάζουμε τα ηχεία στο τέρμα γιατί έρχονται Joe, End of Beginning στο Mad Radio 106,2.

0: Wonderful Life. Συνήθως αν έχεις Wonderful Wife, έχεις και Wonderful Life. Όπως λένε και οι σοφοί Έλληνες, Happy Wife, Happy Life. Να σας πω ότι μπορείτε να ζήσετε μια μοναδική live εμπειρία στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ κάθε ώρα, κάθε μέρα ακούς MAD Radio 106,2 όταν παίξεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Τότε μπαίνεις στην κλήρωση για διπλή πρόσκληση για να βρεθείς μπροστά στο stage και το backstage των MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η επόμενη δική σου ευκαιρία έρχεται αυτήν την ώρα, σε λίγο. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνδεξη του newsbomb.gr. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Δρίζο με τις τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους. Αμέσως μετά θα ακούσουμε και αυτό. BB Rexha, Faithless και New Religion έρχεται εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Παραμένουν τα ερωτήματα για την έντονη οσμή στα νότια προάστια που παρατηρήθηκε την Τρίτη και προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Η λύση του μυστηρίου ενδεχομένως να κρύβεται στο Σαρονικό και σε κάποια επισκευή πλοίου ή σε καθαρισμό δεξαμενόπλοιου. Συναγερμό σήμανε το πρωί καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκε μια γυναίκα η οποία μετά από μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής διασώθηκε. Η NASA θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνέντευξη τύπου την 3η 26 Μαΐου προκειμένου να παρουσιάσει τα σχέδιά της για τη Moon Base και να αναδείξει την πρόοδο προς μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Το puzzle του τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής των 5 Ιταλών διτών που πέθαναν στην υποβρύχια σπηλιά των Καρχαριών στην Ατόλη Βαβού επιχειρούν να συνθέσουν οι αρχές, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στα αίτια της τραγωδίας. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά στοιχεία που δεν κολλάνε μεταξύ τους, ενισχύοντας το σενάριο να παγιδεύτηκαν μέσα στο σπήλαιο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
3: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
2: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
3: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Green. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Radio 106,2. Αν είδα ενός ραντεβού στα τυφλά σας αγχώνει, να σας πω εγώ τι έκανε μια γυναίκα από την Βραζιλία. Πήγε την προετοιμασία για ένα blind date σε άλλο επίπεδο πραγματικά, αλλά και γενικότερα για τα dates. Έφτιαξε μια πλατφόρμα όπου βάζεις όνομα και κινητό υποψηφίου συντρόφου και μέσα σε δευτερόλεπτα μαθαίνεις αν έχει ποινικό μητρό. Το πιο εντυπωσιακό, δεν είχε ιδέα από προγραμματισμό. Έφτιαξε την εφαρμογή σε μόλις 45 μέρες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και τώρα την προσλαμβάνουν μέχρι και οι τοπικές αρχές για να φτιάξει κι άλλες. Επειδή εμείς προς το παρόν δεν έχουμε τέτοια τεχνολογία για να ελέγχουμε τις νέες γνωριμίες, πάμε στα σίγουρα, αφήνουμε τη μουσική να φτιάξει το κλίμα, ανεβάζουμε την ένταση και συνεχίζουμε τη μέρα μας. Είναι η Τάιλα με το Chanel εδώ στο Mad Radio 100.

0: Josephine. Όλα γύρω σου στο Mad Radio 106,2 στο ρυθμό των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Η διασκέδαση πάει σε άλλη διάσταση με το μη ένα καζίνο, live παιχνίδια, μοναδική εμπειρία και cool ενέργεια κάθε στιγμή. N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda.

0: Το Χ έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
3: Vogel, υγιένα και φυσικά.
2: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr.
1: MAD Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι? Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
3: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία? Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τη Σβέρικο και αυτό, το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
4: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
3: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
4: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
3: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Εδώ είμαστε στην δεύτερη δική μας ώρα στο Mad Radio 106,2. Γιάννης Τουμπάνος κοντά σας. Σε λίγο πάμε για κλασικό μουσικό σαν σήμερα. Το μενού είναι αφιερωμένο κατά κύριο λόγο στις γυναίκες που διέλυσαν τα ρεκόρ της βιομηχανίας αλλά και σε ένα ιστορικό άλμπουμ της Soul. Βάλε καφέ και έρχομαι.

Πάμε να βάλουμε μπροστά τη μηχανή του χρόνου. Θα μαρσάρουμε το μενού αφιερωμένο κατά κύριο λόγο στις γυναίκες που διέλυσαν τα ρεκόρ της βιομηχανίας, αλλά και σε ένα ιστορικό άλμπουμ της Soul. Βάλε καφέ, ανέβασε την ένταση και φύγαμε να ξεκινήσουμε έτσι ερωτικά. Πάμε στο 1971 και ένα άλμπουμ σταθμό στην ιστορία της μουσικής. Ο πρίγκιπας της Motown, ο ανεπανάληπτος Marvin Gaye, κυκλοφορεί το 11ο στούντιο άλμπουμ του What's Going On. Ένα concept άλμπουμ που άφησε στην άκρη τα ανάλαφρα pop soul τραγούδια και μιλούσε ανοιχτά για την κοινωνική ανισότητα μέσα από τα μάτια ενός βετεράνου του Βιετνάμ.

Άλμα στο 2006, ξεκινάμε το σερί της απόλυτης γυναικείας κυριαρχίας. Η Μαντόνα ξεκινάει την επική Confessions Tour με το πρώτο από τα 3 sold out shows στο Los Angeles με 60 σταθμούς και έσοδα που ξεπέρασαν τα 260 εκατομμύρια δολάρια. Έγινε τότε η πιο κερδοφόρα περιοδία όλων των εποχών από γυναίκα καλλιτέχνη, απόλυτη βασίλισσα. Έφερε ξανά την disco στο προσκήνιο. Αυτό είναι το υπέροχο Isaac.

Άιζακ, αγαπώ Μαντόνα και από την Βασίλισσα της Pop πάμε στην Βασίλισσα των Charts. Το 2011 η Adele πιάνει πρώτη φορά το νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 με το απόλυτο mega hit. Το Rolling in the Deep έκατσε στην κορυφή για 7 εβδομάδες και έγινε το πιο ψηφισμένο τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών από γυναίκα στις ΗΠΑ της Αμερικής. Έπιασε την κορυφή σε περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως.

και Rolling in the Deep φτάνουμε στο πολύ πρόσφατο 2024 στην ψηφιακή εποχή όπου μια άλλη νεαρή star σπάει τα κοντέρ των streams. Η δισκογραφική της Olivia Rodrigo ανακοινώνει ότι το debut album της Sour, 3 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, έγινε το απόλυτο album από γυναίκα καλλιτέχνη με τα περισσότερα streams όλων των εποχών στο Spotify. Ξεπέρασε τα 12,3 δισεκατομμύρια. Το απόλυτο Gen Z

0: Εντάξει, θα μπορούσαμε να το ακούσουμε και όλο το συγκεκριμένο. Μας αρέσει πολύ ο Ολίβια Ροντρίγκο. Good for you. Θα κλείσω το σημερινό ταξίδι μουσικά και γιορτινά 21 Μαΐου σήμερα. Σβήνουν κεράκια αγαπημένοι καλλιτέχνες στις τούρτες τους. Το 1985 γεννιέται η Μουτία Μπουένα από τις αγαπημένες Sugar Babes. Το 1980 ο Αυστραλός Γκότιε που μας κάνει πλήση εγκεφάλου δεκαετία των Tens με το Somebody That I Used to Know. Ενώ το 1972 γεννήθηκε ο θρύλος της rap σκηνής, ο σπουδαίος Notorious B.I.G. Εδώ ακούμε τον Nasty Girl. Αυτά τα σπουδαία απίστευτα συνέβησαν σαν σήμερα 21 Μαΐου στην μουσική. Επιστροφή στα δικά μας με το απόλυτο track αυτού του μήνα, νομίζω, από τα πολύ αγαπημένα μου Tame Impala και Dracula. Έρχεται και ακούγεται πολύ δυνατά εδώ στο Mad Radio 106,2. Πρωινό Πέμπτης, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Γιορτάζουν όλοι, εδώ περιμένω γλυκά σήμερα να γίνει παρέλαση στο γραφείο. Ελπίζω και εσείς να τα απολαύσετε. Χρόνια πολλά!
1: Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρω.

Διότι το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ADAP σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge. Λέγεται Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις την σπατάλη νερού από 5η 21 μέχρι και Κυριακή 24 Μαΐου. Αυτό το υπέροχο τετραήμερο αγγίζεις τις βρύσες στην οθόνη της ADAP, παίζεις με τους φίλους και δοκιμάζεις τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ADAP, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά και εννοείται ότι θα κάνουμε την βόλτα μας. Teddy Swims, Mr. Know It All, τώρα στο Mad Radio 106,2.

0: 106,2. Αν θέλεις να ζεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, κάθε ώρα, σε κάθε εκπομπή εδώ στο Mad Radio και τον 6,2 σου δίνουμε την δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στην σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, τότε θα πρέπει να στείλεις το Viber στο 6936-646-656 για να μπεις στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα έρχεται αυτή η κλήρωση από την εκπομπή Mad Drive με δύο νικητές να κερδίζουν από διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Ο Δημήτρης Δρίζος από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Παραμένουν τα ερωτήματα για την έντονη οσμή στα νότια προάστια που παρατηρήθηκε την Τρίτη και προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Η λύση του μυστηρίου ενδεχομένως να κρύβεται στο Σαρονικό και σε κάποια επισκευή πλοίου ή σε καθαρισμό δεξαμενόπλοιου. Συναγερμό σήμανε το πρωί καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκε μια γυναίκα η οποία μετά από μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής διασώθηκε. Η NASA θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνέντευξη τύπου την 3η-26 Μαΐου προκειμένου να παρουσιάσει τα σχέδιά της για Moon Base και να αναδείξει την πρόοδο προς μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Το puzzle του τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής των 5 Ιταλών διτών που πέθαναν στην υποβρύχια σπηλιά των Καρχαριών στην Ατόλη Βαβού επιχειρούν να συνθέσουν οι αρχές, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στα αίτια της τραγωδίας. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά στοιχεία που δεν κολλάνε μεταξύ τους, ενισχύοντας το σενάριο να παγιδεύτηκαν μέσα στο σπήλαιο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
2: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
1: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Πόσο ελκυστικός θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
2: Α, βάλω 7.
3: Μου λένε 700 να βάλεις.
2: Άμα είναι 700, βάλω 700.
1: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
2: Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει μάθει.
1: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: This Fest 2020.

0: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 24 Μαΐου. Η Τάμπτα για μια τελευταία εμφάνιση την Κυριακή 24 Μαΐου στο Smart Athens. Μια μοναδική live οπτικοακουστική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ερμηνευτικές αντιθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Opening DJ Act, Cherry Distress. Opening Live Act, Mitch T. Tamta, The Final Show, στο Smart Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

6,2. Ήρθε η ώρα για το αγαπημένο μας καθημερινό break εκτός των καθιερωμένων. Σήμερα πάμε για... Throwback Song. Η σημερινή επιλογή έχει έναν ιδιαίτερο και σίγουρα λίγο πιο συγκινητικό χαρακτήρα. Ο κόσμος της ηλεκτρονικής μουσικής είναι λίγο φτωχότερος, καθώς αποχαιρετάμε έναν πραγματικό θρύλο της γερμανικής house και tech house σκηνής, τον Philip Jung. Ο Philip ήταν το μισό του σπουδαίου δίδυμου Mandy, μαζί με τον παιδικό του φίλο Patrick Bodmer και συνιδρυτής της εμβληματικής δισκογραφικής εταιρείας Get Physical Music. Ήταν ένας άνθρωπος που από τα 90s μέχρι σήμερα διαμόρφωσε τον χορευτικό ίχνο που αγαπήσαμε, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη. Για να τον τιμήσουμε, πάμε πίσω στο 2005, εκείνη τη μαγική χρονιά που οι Mandy ενώσαν τις δυνάμεις με Buka Shade και κυκλοφόρησαν αυτό.

Pack σήμερα στο Mad Radio 106,2 στη μνήμη του Philip Young, από τους Mandy που εχθές έφυγε από την ζωή. Εδώ η συνεργασία τους με Buka Shade και Body Language. Το χορέψαμε πάρα πολύ το καλοκαίρι του 2005. Πάμε σε ένα τραγούδι που θα χορέψουμε πάρα πολύ το καλοκαίρι του 2026. Mickey's Mind, Chill 77 και Unjabs. Είναι το Afro Soul Mix του Papa Ute και ακούγεται δυνατά εδώ στο Mad Radio 106,2.

Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Λίλα είναι από τα πιο φρέσκα και δυνατά πρόσωπα της νέας pop dance σκηνής. Το 2024 το Ντεζαβού με τον Ρακ πήρε το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς Digital, ενώ το 2025 το Κοινό Μυστικό κέρδισε το καλύτερο dance κομμάτι. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η Λίλα συνεχίζει δυνατά. Το Boss είναι υποψήφιο για βίντεο της χρονιάς. Το Μανιάτικο για καλύτερο pop. Το ποιος να σου το πει με τον Τόκελ για καλύτερο ντουέτο, ενώ είναι και υποψήφια στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

θεσμός. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται
8: από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μια.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
2: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
2: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
4: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: Music Awards 2026 από τη ΒΕΗ είναι live στο MAD.gr. Μπες και ψήφισε. Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω τα ταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα πολύ.
4: Είστε όλες φανταστικές.
2: Σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Τα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Βρισκόμενο το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό, να μείνω μόνη.
2: Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο MAD Radio 106,2. MAD
6: Radio. Εγώ πάντως θέλω να σας πω ότι ζήτησα από τα κορίτσια στην πόλη να μου πούνε τα νούμερα του Τζόκερ. Τα έπαιξα. Και είμαι εδώ σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν κέρδισα. Δεν ξέρω, αυτά με τα ταρό πώς γίνονται. Έρχονται οι μέλισσες. Είμαι αλλού. Σε λίγο θα ακούσουμε Κοσίν Μάρτιν, Λούι Σίδωρος. Τώρα David Guetta, Terry Swim, Stones and I. Έρχεται περισσότερη μουσική στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: MAD Radio

Καθημερινά Mad Radio Music News της ημέρας. Η Kylie Minogue διαψεύδει τις φήμες για ντουέτο στο νέο άλμπουμ της Madonna, αλλά μας αποζημιώνει με το ολοκένουργιο συγκινητικό της single Light Up μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Slater έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο στον Jimmy Fallon, βάζοντας φωτιά στο πλατό με το κομμάτι Dance, ενώ ετοιμάζει βαλίτσες για την τεράστια παγκόσμια περιοδία της. Αν είστε κολλημένοι με το Spotify, μόλις έκλεισε τα 20 χρόνια του και λανσάρει το Party of the Years, σκεφτείτε το σαν το rap όλη σας τη ζωή. Με τα 120 all-time αγαπημένα σας κομμάτια και συνεχίζετε τον μποϊκοτάζ από διάφορους καλλιτέχνες εναντίον της πλατφόρμας. Στο Λονδίνο, ιερά τέρατα της βρετανικής σκηνής, όπως ο Paul Weller, ο Suggs των Madness και μέλη των Sex Pistols, ενώθηκαν για ένα all-star supergroup για μία και μόνο βραδιά, μαζεύοντας χρήματα για τους υγειονομικούς στην Γάζα. Νέα κυκλοφορία αύριο από την Olivia Rodrigo. Έρχεται το The Cure, ένα κομμάτι που ίδια θεωρεί πως είναι ίσως το καλύτερο που έχει γράψει ποτέ, προπομπός του νέου της ερωτικού δίσκου που έρχεται 12 Ιουνίου. Και κλείνω με Νίκη Μινάζ, που μάλλον έμαθε τι πάει να πει Ρουσφέτη. Δήλωσε στο περιοδικό Time πως έγινε υποστηρίκτρια του Τραμπ καθαρά για πρακτικούς λόγους, αφού όταν ζήτησε προστασία για το σπίτι στο LA, η μόνη που σήκωσε το τηλέφωνο για να βοηθήσει ήταν μια ρεπουμπλικανική βουλευτής. Αυτά ήταν τα Mad Radio Music News της ημέρας. Και επιστροφή στις μουσικάρες μας. Περισσότερη μουσική τώρα, Hugel Solto. Jamaican Bam Bam στο Mad Radio 106,2.

στο Mad Radio 106,2. Μεσημεράκι πλέον Πέμπτης, όπως κάθε Πέμπτη τέτοια ώρα πάμε για Airplay Chart. Στο νούμερο 5 αυτήν την εβδομάδα συναντάμε Ζέινα και Τζανάντο. Στο νούμερο 4 ο Terry Swims με το Bad Dreams. Στο νούμερο 3 συναντάμε Huntrix και K-Pop Demon Hunter στο mix του David Guetta στο Golden. Στη δεύτερη θέση Alex Warren και All

Είναι τα κορίτσια. Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάπεντερ. Bring your love. Εδώ στο Madrid 106,2. Διαδυναμώστε.

0: of Desire. Έχει φτάσει εκείνη η ώρα του μεσημεριού, ξέρεις τι γίνεται. Αρχίζει το στομάχι να κάνει αυτό το νέο trend ήχο από την πείνα. Πάλι καλά είναι εδώ τα Everest για να σώσουν την κατάσταση. Επική παντόφλα επέστρεψε, όχι η παντόφλα της γυναίκας, η παντόφλα από τα Everest που την λατρεύουμε όλοι. Ξέρεις, είναι εκείνο που αρχίζει σιγά σιγά και τρέχει το σαλάκι. Άσε λοιπόν το στομάχι σου να αποφασίσει, απόλαυσε τη σαντουιτσάρα σου με κοτομπουκές ή λουκάνικο, λαχταριστές σώσεις και τραγανές πατάτες, γεύσεις με χαρακτήρα και street food vibes, γεύσεις Everest και καλή όρεξη. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr. Εκεί θα συναντήσουμε τον Δημήτρη Δρίζο και τις τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Παραμένουν τα ερωτήματα για την έντονη οσμή στα νότια προάστια που παρατηρήθηκε την Τρίτη και προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Η λύση του μυστηρίου ενδεχομένως να κρύβεται στο Σαρονικό και σε κάποια επισκευή πλοίου ή σε καθαρισμό δεξαμενόπλοιου. Συναγερμό σήμανε το πρωί καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκε μια γυναίκα η οποία μετά από μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής διασώθηκε. Η NASA θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνέντευξη τύπου την 3η 26 Μαΐου προκειμένου να παρουσιάσει τα σχέδιά της για τη Moon Base και να αναδείξει την πρόοδο προς μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Το puzzle του τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής των 5 Ιταλών διτών που πέθαναν στην υποβρύχια σπηλιά των Καρχαριών στην Ατόλη Βαβού επιχειρούν να συνθέσουν οι αρχές, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στα αίτια της τραγωδίας. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά στοιχεία που δεν κολλάνε μεταξύ τους, ενισχύοντας το σενάριο να παγιδεύτηκαν μέσα στο σπήλαιο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Light Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάνη είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος? Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο? Βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσιπς ξίδι? Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος? Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρις στίκ σαλάτι. Το MAD και τα τσακίρις τσιπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Σέρκοβα βότκα 700 ml μόνο 13,10. Κοκακόλα 330 ml εξάδα μόνο 3,80. Προϊόντα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Pampers Premium Care, Head & Shoulders και Old Spice σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: καρδία μου έχει πιάσει. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω τι συμβαίνει. Ανοίγει η πόρτα του στούντιο, μπαίνει η Αντιγόνη Βιντιάδη μέσα, η οποία φοράει φούστα ζώνη σε τέτοιο ύψος. Είσαι και μάνα, θέλω να πω εγώ. Είσαι και μάνα. Όχι, περιμένετε να ολοκληρώσω. Δεν έχω τελειώσει. Και δεν θα τελειώσω έτσι όπως νομίζετε. Και είναι και μπουκωμένη. Και είναι και μπουκωμένη. Με το στόμα τελείως μπουκωμένο. Έχει ένα λουκανικοπιτάκι. Γιορτάζουμε τον Κωνσταντίνο σήμερα.
1: Με τον Τζεφρόπουλο, τι να κάνουμε.
0: Ρε εσύ Αντιγόνη, δηλαδή συγγνώμη ρε κοπέλα μου. Δηλαδή...
1: Συγγνώμη τώρα που είμαι μπουκωμένη. Είναι jeep pilot.
0: Συγγνώμη που είμαι μπουκωμένη. Μάλιστα.
1: Δεν είναι φούστα.
0: Τι είναι?
1: Είναι από πίσω σορτσάκι και από μπροστά φούστα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, είναι jean.
0: Jean. Είναι κοντό.
1: Φοράω κάτι ψηλές μπότες με χαμηλό τακούνι.
0: Τις μπότες εντωμεταξύ είναι αυτές που τις είδα εγώ στο Instagram σου, στο Undetails. Μπορείτε να μπείτε κάτω παύλα να το δείτε.
1: Και από πάνω φορώ ένα τισερτάκι.
0: Καλά, αυτό είναι εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Δηλαδή,
0: θα μπορούσε αντί για τισερτάκι να φοράς μπικίνι από πάνω.
1: Ωραία ιδέα, θα το κάνω αύριο αυτό.
0: Α, ωραία, εντάξει. Περιμένω αύριο φωτογραφία.
1: Τι φωτογραφία, θα με δεις live.
0: Ναι, ρε παιδί μου, βγάλω φωτογραφία να σε δει και ο κόσμος. Θέλεις, το attention εσύ το θέλεις.

0: My Husband στο Mad Radio 106,2. Αν ο άντρας είναι στη δουλειά μέχρι πολύ αργά και εσύ δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα στο σπίτι, στη δουλειά, με τα παιδιά, άκου να δεις τι θα γίνει αν πλησιάζουν γενέθλια, γιορτές και θέλεις να κάνεις ένα πάρτι στον μικρό ή στην μικρή. Εκείνες τις ημέρες λοιπόν θα τις περάσεις πολύ πολύ όμορφα, τις γιορτινές μέρες. Γιατί το Volta Fan Park είναι η απάντηση που ψάχνεις, θα αναλάβουν τα πάντα όλα πραγματικά. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διαλέγεις Volta Fan Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall. Και φέτος κάνεις το καλύτερο πάρτι της ζωής του μικρού ή της μικρής. Κάλεσε τώρα στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com. Έρχεται τώρα το κορίτσι το υπέροχο. Είναι ψηλή, είναι ξανθιά, είναι πανέμορφη. Είναι λίγο γυμνή σήμερα, τόσο όσο ξέρεις. Είναι αυτό το σεξι γυμνό. Επίσης φοράει και τη μπότα που είναι από τη μία καουμποϊκό καλοκαιρινή. Δεν είναι καλοκαιρινή, είναι χειμερινή αλλά και καλοκαιρινή και είναι wow. Ναι, και...
1: θα μπορούσα.
0: Μπράβο, και την παρουσιάζει. Παιδιά, τι να σας πω. Καλή απόλαυση που λένε όταν σας φέρνουν το γλυκό στο τραπέζι. Καλή απόλαυση.

0: Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε. Το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.

0: δηλώσει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονό.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Γεια σας, καλησπέρα, χρόνια πολλά, Κωνσταντινούλιδες, Κωνσταντίνες μας, Ελένες, Ελένη, γιατί κάποιοι, κάτι τέτοιο έχω ακούσει να ξέρετε, υπάρχουν και δεύτερα ονόματα. Χρόνια πολλά στην πιο γνωστή γιορτή μαζί με τον Γιάννη και τον Γιώργο. Αυτά έχω να πω. Χρόνια πολλά σε όλους σας και ερχόμαστε.
1: Mad Radio 106,2.

Τάμε Ιμπάλα, Dracula, ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Θέλω να αφιερώσω αυτό το on σε αυτή την υπέροχη κοπέλα, η οποία ανέβηκε ένα βίντεό της και μια φωτογραφία της στο Instagram, στο TikTok, δεν ξέρω που ανέβηκε πρώτα, η οποία είχε κάνει μόλις μια επέμβαση στη μύτη της. Και μπράβο της και καλά έκανε, ό,τι κάνει τον καθένα να νιώθει καλά, είμαστε υπέρ σε αυτό. Η οποία όμως δήλωσε, και αυτό είναι το φανταστικότερο όλων, ότι έκανε επέμβαση στη μύτη της για να τη φτιάξει, για να έχουν τα παιδιά της ο πιο ωραίο προφίλ, για να μην έχουν τη μύτη της. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, εμείς είμαστε πάρα πολύ σίγουροι ότι η γενιά μας και η επόμενη γενιά και η προηγούμενη γενιά είναι στα καλά της? Δεν ξέρω, να το συζητήσουμε λίγο αυτό, γιατί κάπου έχουμε χάσει νομίζω την επαφή. Εύχομαι τα παιδιά της λοιπόν να βγουν με το αποτέλεσμα που θέλει εκείνη. End of beginning. Έρχεται από ό,τι φαίνεται. Έρχεται γενικώς.

Just the way you are. Σας αγαπάμε ακριβώς όπως είστε και έτσι πρέπει να αγαπιόμαστε γενικώς οι άνθρωποι. Θέλω τώρα να πάμε στα ζωδιάκια μας. Γιατί? Γιατί είναι πολύ σημαντικό το καλοκαίρι αυτό για τρία ζώδια. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Θα είναι όνειρο. Πάμε λοιπόν να δούμε για τους δίδυμους. Οι δίδυμοι θα ζήσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο ζωντάνια και έντονα συναισθήματα. Οι περιπέτειες και τα ταξίδια θα είναι στο καθημερινό σας πρόγραμμα, το ίδιο και οι συναρπαστικές γνωριμίες. Ναι, Ιωάννα, ναι. Οι ελεύθεροι του ζωδίου είναι πολύ πιθανό να βρουν ένα νέο σύντροφο, ενώ οι ήδη υπάρχουσες σχέσεις θα ανανεωθούν μέσω από αυθόρμητες δραστηριότητες και ρομαντικές εκπλήξεις. Όσοι ανήκετε στο ζώδιο του Λέοντα, θα απολαύσετε επίσης τη ζεστή εποχή του χρόνου, γεμάτη αυτοπεποίθηση και όρεξη για ζωή. Περιπετειώδεις αποδράσεις, δημιουργικά σχέδια και ρομαντικές στιγμές θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι μοναδικό. Οι ελεύθεροι θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε συναρπαστικά φλερτ, ενώ από την άλλη, δεσμευμένοι θα δείτε τη σχέση σας να αποκτά νέα πνοή. Τέλος, για τα ψαράκια μας, θα ζήσετε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενδοσκόπηση και προσωπική ελευθερία, έχοντας στο επίκεντρο ταξίδια, νέες εμπειρίες και συναρπαστικές συναντήσεις που θα σας μαγέψουν. Δηλαδή, σήμερα, το πόσο ωραία ζώδια είπα και το τι ωραία θετικά πράγματα, πολύ χαίρομαι. Blessings, έρχεται τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: στο Fair of Ophelia ακούσαμε από Taylor Swift και θέλω να σου πω ότι εχθές βγήκε μία είδηση η οποία πραγματικά σόκαρε πολύ κόσμο. Εμφανίστηκε καρχαρίας στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Και ήταν μάλιστα και έξω-έξω. Υπάρχει και βίντεο από αυτό. Είναι λίγο τρομακτικό να σκέφτεσαι ότι εμφανίστηκε καρχαρίας. Πω πω Παναγία μου στην Ελλάδα. Παιδιά, στην Ελλάδα έχουμε καρχαρίες γενικώς. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν το γνώριζα αυτό. Έχουμε τον προσκυνητή που είναι ένας καρχαρίας, ο οποίος λέγεται και σαπουνάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μεγέθη καρχαρία που συναντάται στις ελληνικές ακτές και μπορεί να φτάσει τα 3 ή τα 4 μέτρα. Ωστόσο, η ιδιαιτερότητα του εν λόγω είδους είναι πως δεν έχει δόντια. Δόξα τω Θεώ. Φαφού την καρχαρία δεν έχω πρόβλημα να συναντήσω. Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας, που θεωρείται το πιο επικίνδυνο είδος καρχαρία που έχει καταγραφεί στις ελληνικές ακτές, ο γαλάζιος καρχαρίας, το αλεπόψαρο που είναι καρχαριοειδές και ο καρχαρίας μάκο που θεωρείται επικίνδυνο είδος καρχαρία και συχνά χαρακτηρίζεται ως μικρογραφία του λευκού. Έχει τρεις σειρές δοντιών και πρόκειται για το είδος καρχαρία που εντοπίστηκε στα λουτρά της ωραίας Ελένης. Πώς σας ακούγεται αυτό? Καθόλου δεν χαρήκατε. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Παραμένουν τα ερωτήματα για την έντονη οσμή στα νότια προάστια που παρατηρήθηκε την Τρίτη και προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Η λύση του μυστηρίου ενδεχομένως να κρύβεται στο Σαρονικό και σε κάποια επισκευή πλοίου ή σε καθαρισμό δεξαμενόπλοιου. Συναγερμό σήμανε το πρωί καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκε μια γυναίκα η οποία μετά από μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής διασώθηκε. Η NASA θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνέντευξη τύπου την 3η 26 Μαΐου προκειμένου να παρουσιάσει τα σχέδιά της για τη Moon Base και να αναδείξει την πρόοδο προς μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Το puzzle του τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής των 5 Ιταλών διτών που πέθαναν στην υποβρύχια σπηλιά των καρχαριών στην ατόλη Βαβού επιχειρούν να συνθέσουν οι αρχές, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στα αίτια της τραγωδίας. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά στοιχεία που δεν κολλάνε μεταξύ τους, ενισχύοντας το σενάριο να παγιδεύτηκαν μέσα στο σπήλαιο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάνη είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος? Αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια απ' έξω, δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη γεύση του είναι τσακίρις τσιπ σαλάτι? Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος? Ξέρεις, αυτός που το ζει με τα χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα τσακίρις τσιπς πάπρικα. Το MAD και τα τσακίρις τσιπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
2: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το ταξίδι της Μαρίνα Σπανού, και τώρα θέλω να φανταστείς να βλέπεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, μαγνητοσκοπημένο στον δικό σου τόπο. Αυτό ακριβώς κάνει διαγωνισμός Γίνε Ambassador του τόπου σου. Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγήσεις μέσα στα MAD VMA με το δικό σου βίντεο. Στο mad.gr θα βρεις τα πάντα και τη δήλωση συμμετοχής, αλλά και πώς θα αγοράσεις το εισιτήριό σου. Μην χάσεις την ευκαιρία να είσαι εκεί εκείνη τη βραδιά. Γκαμπριέλα και Sports Car έρχονται.

0: Εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Λοιπόν, άκου, ξεκίνησαν τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2 και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία baby, και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του act τους. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και διεκδικεί στη θέση σου on stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η TAMTA είναι από τα ονόματα που έχουν συνδέσει τα Mad VMA με το pop, το dance και το fashion στοιχείο. Το 2006, το FTS πήρε το βραβείο για καλύτερο βίντεο κλιπ από πρωτοεμφανιζόμενο και η ιστορία συνεχίζεται. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η TAMTA είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Performer, εκεί όπου μετράνε η σκηνική παρουσία, το attitude και το συνολικό performance. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova θέση 604.

0: Σάββατος και την Πέμπτη, 28 Μαΐου, στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
2: Vogel, υγιέναι και φυσικά.
1: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
3: Και για πες, ωραίος ο καφές.
4: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
3: Δηλαδή,
4: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, άλλο πράγμα.
5: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Green. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Σάββατο 23 Μαΐου, FSI και Αναγένεσης παρουσιάζουν το απόλυτο rave Psytrance και Techno. Two stages, one experience. Για πρώτη φορά στο μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο venue της πόλης. Άτζα, Εγκορύθμια, Drip Drop Live, Fatima Hadji, CLTX, Christian Kambas, The Herian Back to Back Sector, Ezara, Vlasisev, Botox Athens, Petru Rally 38. 23 Μαΐου, ένα rave που δεν χάνεται. Προπόληση εισιτηρίων στο Go Out. Be there.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Nice. Mad
1: Radio. Η ψηφοφορία για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Ναι, καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
3: Σταυρούλα.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Σταυρούλα.
5: Έφτιαξα το γιο μου 2,5 χρονών.
3: Μας ακούει το γιο σου τότε?
5: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο. Πειράζει.
3: Είναι το παιδί στο ψυγείο.
2: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Πήγε 2 η ώρα και ο κύριος ακόμα να φανεί. Είμαστε εδώ. Καλησπέρα σας, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Είναι από το περιμένοντα τον κοντό, βρε. Με κοιτάτε εκεί δύο. Τον κοντό, όχι τον κοντό. Είστε Gen Z, ναι, δεν τα ξέρετε αυτά. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. 6936-646-656. Το Viber μας. Στείλτε μας τα μηνύματά σας και μπαίνουμε δυναμικά.
2: Μαδρίδιο 6,2.

0: Let me be. Μισό λεπτό να δυναμώσω και τα ακουστικά του Γιάννη μου. Γιάννη, ακούς? Τίποτα. Τώρα. Τώρα ακούς?
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα σας πω τώρα ένα πράγμα το οποίο διάβασα. Το οποίο λίγο με σόκαρε. Στην Πορτογαλία έχει γίνει σάλος με τους Θηριανούς. Ξέρεις
1: τι. Τι είναι οι Θηριανοί?
0: Θηριανοί είναι οι άνθρωποι που ταυτίζονται με ζώα και οι οποίοι ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους. Αλλά όταν, ναι, έχει πάει σε άλλο επίπεδο, διότι υπάρχει και βίντεο με ανθρώπους οι οποίοι είναι ντυμένοι όλοι ζώα, με πρόσωπα ζώων κτλ. Δεν είναι ότι απλά βάφτηκαν, ας πούμε, πως ντυνόμαστε τις απόκριες. Το ζουν, περπατάνε στα τέσσερα, γαυγίζουν, βρυχώνται και...
1: Άλλα αλλά τα χείλη των ασεβών.
0: Ναι.
1: Είμαι speechless.
0: Και το πρόβλημα τώρα στην Πορτογαλία είναι από τον ιατρικό σύλλογο, διότι αυτοί θέλουν να πηγαίνουν σε κτηνίατρο και όχι σε κανονικό γιατρό.
1: Πώς είναι πιο φθηνός ο κτηνίατρος?
0: Αυτό δεν το σκέφτηκα. Αυτό δεν το σκέφτηκα. Αλλά ήθελα να σου πω, επειδή πριν το συζητάμε, συγγνώμη, δεν ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν identify ως, ας πούμε, λάμπες?
1: What? Λάμπες?
0: Ναι.
1: Όχι, ρε, εγώ είχα δει εκείνο το viral video που ήταν εκείνος ο κύριος στην Αμερική που τον σταμάτησε η αστυνομία.
0: Ναι.
1: Που λέει: δεν έχω δίπλωμα γιατί είμαι γάτα.
0: Oh.
1: Και του λέει ο αστυνομικός: αν είσαι γάτα, φίλε, μισό λεπτό να φωνάξω να σε μαζέψει ο Μπόγιας και σε πάω για στήραση, να σου κάνω εμβόλιο λύσας και δεν ξέρω τι, γιατί δεν επιτρέπεται γάτα να οδηγεί.
0: Αλήθεια. Στο TikTok, εγώ πάντως που ακολουθούσα δύο γυναίκες, δεν ξέρω, μην με ρωτήσεις.
1: Γυναίκες λάμπα.
0: Η μία ήταν λάμπα, στεκόταν δηλαδή με ένα καπέλο λάμπα σε διάφορα σημεία του σπιτιού, όλη μέρα τώρα αυτό η γυναίκα.
1: Ελληνίδα.
0: Όχι, ξένη. Από την

0: Αγγλία.
1: Γιατί μια... αν Ελληνίδα της πάρουμε εσύ, δεν ξέρω τι να κάνουμε εδώ μια
0: Δεν μπορεί να μιλήσει, απλά θα μας έφερε το φως. Και μια άλλη η οποία έκανε την πολυθρόνα. Πήγαινε δηλαδή, ντυνότανε. Πώς ήταν στο Ροσπάνθυρο Steve Martin που ντυνότανε σαν τον τοίχο, σαν τις πολυθρόνες και τέτοια. Και κάθεται πάνω στην πολυθρόνα και κάνει την πολυθρόνα. Και μπορείς να πας να κάτσεις πάνω σε αυτή τη γυναίκα.
1: Και δεν πας στην επιπλοπή, όχι, άρχισε τον ηλεκτρολόγο.

Γεια χαμπίμπι, ακούσαμε μόλις τώρα και φτιάξαμε λίγο τη διάθεσή μας, όμως θέλω να ξέρω εσύ που με ακούς τώρα αυτή τη στιγμή τι τύπος Eurofan είσαι. Μήπως είσαι ο κουλτουριάρης, ο τύπος, αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους, αυτός που αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρις chips ρίγανη, ή μήπως είσαι ο influencer τύπος, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρις sticks cheeseburger. Συντονίσου στα Mad TV, Mad Radio 106,2, YouTube και Instagram του Mad. Το Mad και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή. Μπανκαράγκα τώρα! Είναι το νικητήριο τραγούδι και η Ντάρα.

0: Turn the lights off. Έπαιξε μόλις τώρα, ταιριάζει πάρα πολύ σε όλο αυτό που ζω μέσα στο στούντιο, αλλά έξω από το στούντιο γίνονται χειρότερα, εντυπωσιακότερα, μεγαλύτερα. Το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge. Save the drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Από την 5η 21 έως και Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύσες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Παραμένουν τα ερωτήματα για την έντονη οσμή στα νότια προάστια που παρατηρήθηκε την Τρίτη και προκάλεσε κινητοποίηση των αρχών. Η λύση του μυστηρίου ενδεχομένως να κρύβεται στο Σαρονικό και σε κάποια επισκευή πλοίου ή σε καθαρισμό δεξαμενόπλοιου. Συναγερμό σήμανε το πρωί καθώς ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Τραπετσόνα. Από τις φλόγες εγκλωβίστηκε μια γυναίκα η οποία μετά από μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής διασώθηκε. Η NASA θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνέντευξη τύπου την 3η 26 Μαΐου προκειμένου να παρουσιάσει τα σχέδιά της για τη Moon Base και να αναδείξει την πρόοδο προς μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Το puzzle του τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής των 5 Ιταλών διτών που πέθαναν στην υποβρύχια σπηλιά των Καρχαριών στην ατόλη Βαβού επιχειρούν να συνθέσουν οι αρχές, προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στα αίτια της τραγωδίας. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά στοιχεία που δεν κολλάνε μεταξύ τους, ενισχύοντας το σενάριο να παγιδεύτηκαν μέσα στο σπήλαιο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

θέλω πάρα πολύ να ζήσεις την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και πώς θα γίνει αυτό? Πάρα πολύ απλά. Κάθε ώρα παίζει κάτι στο ραδιόφωνο και σου δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσεις έτσι διπλές προσκλήσεις. Με το που το ακούσεις, τώρα ας πούμε θα παίξει αμέσως μετά, με το που το ακούσεις θα στείλεις μήνυμα στο Viber μας στο 6936 646 656 και θα λες στο μήνυμα Mad VMA. Έτσι παίρνεις μέρος στην κλήρωση που θα γίνει, όπου θα δώσουμε σε δύο νικητές από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Θα είσαι και μπροστά στη σκηνή και στο backstage και παντού, γιατί σου αξίζει. Καλή επιτυχία!

0: Έρχεται το Be Well Festival, η μεγαλύτερη γιορτή fitness και wellness στην Ευρώπη και επιστρέφει 6 και 7 Ιουνίου στο ΟΑΚΑ. Δύο ημέρες γεμάτες workouts, wellness εμπειρίες, live performances, γνώση και διασκέδαση για όλους. Και όταν λέμε για όλους, εννοούμε για όλους. Από ένα πλήρως εξοπλισμένο kids playground για τα παιδιά, μέχρι ένα μοναδικό wellness for pets area για τα κατοικίδια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο bewellmovement.com.
1: Mad Radio 102,6.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Τα hits που άφησαν εποχή, όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 604.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρις Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρις Chips και όλη παρέα το ζει.

0: Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθηναία.org.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Μπήκε το βαθύ μεσημεράκι, η ώρα είναι 3 και εμείς μπήκαμε στην τρίτη δική μας ώρα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber μας στο 6936 646 656. Και ξεκινάμε με Nothing Breaks Like a Heart, Location και The Fate of Ophelia.
0: Mad Radio 106,2.

Nothing breaks like a heart. Χορεύεις? Μήπως τώρα σου ήρθε η διάθεση ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι ακίνητος? Τότε άκου καλά, γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και δεν είμαστε μόνο εμείς. Σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό τους act στις 17 Ιουνίου. Special hosts ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Λοιπόν, μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby!

0: amazing, amazing times που ζούμε αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα ζήσει την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Δηλαδή, να είσαι μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access στα Mad VMA 2026. Άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού, το οποίο θα παίξει όπου να είναι. Στείλε μήνυμα στο Viber μας στο 6936646656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Καλή, καλή επιτυχία!
1: Mad Radio VMA 2026 Exclusive Experience. Στείλε Viber τώρα στο 6936-646-656. Γράψε Mad VMA και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση.

0: New Religion, ακούσαμε εδώ στα Mad Radio 106,2. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θα στηρίξουμε κι άλλο την κοινωνία, δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, επισήμανε στην ίδια ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φακελάκι 100 με 150 ευρώ φαίνεται να ζήτησε ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων από μια ασθενή, η οποία όμως τον κατέγραψε σε βίντεο. Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media προκαλώντας την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Γρίφος παραμένει η αιτία της οσμής αερίου στην ατμόσφαιρα της Αττικής την Τρίτη. Πιθανώς προκλήθηκε από έκνομη ενέργεια, υποστηρίζει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τον γιατρό από την Κύπρο, ο οποίος κατηγορήθηκε για δεκάδες ασελγείς πράξεις και βιασμού στην Αυστραλία και του αφαιρέθηκε η άδεια. Φέρεται να διεξήγαγε περιττά τεστ ΠΑΠ και εξετάσεις μαστού μεταξύ πολλών αδικημάτων. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Billy. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god! Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 24 Μαΐου. Η Τάμπτα για μια τελευταία εμφάνιση την Κυριακή 24 Μαΐου στο Smart Athens. Μια μοναδική live οπτικοακουστική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ερμηνευτικές αντιθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Opening DJ Act, Cherry Distress. Opening Live Act, Mitch T. Τάμπτα, The Final Show στο Smart Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com.
6: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις,

0: σε αφορά. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Taylor Swift, ακούσαμε Opa Light, χορέψαμε και Fuse Fest 2026 έρχεται, το νέο και πιο ανατρεπτικό φεστιβάλ του καλοκαιριού. 3 με 7 Ιουνίου στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαβρίου. Ποιοτικές καντίνες street food, μοναδικά streetwear brands και κάθε μέρα από ένα διαφορετικό event. Όλη η street κουλτούρα βρίσκεται σε ένα event δίπλα στη θάλασσα. Fuse Fest 2026, το καλοκαίρι σου ξεκινάει από εδώ. Χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2.

Μπορώ και εγώ, ακούσαμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά θα ξαναπώ στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες, στις Έλενες, στις Ελένες, κουλουπού κουλουπού και σε όποιον γιορτάζει σήμερα. Ήρθε η Φέη Βόκου, η οποία γέμισε όλο το κανάλι και το ραδιόφωνο με κουλούρια, γεμιστά, σκέτα, τορτίγες. Έχει τρελαθεί εδώ. Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ, Φέη μου. Να σου ζήσει η κόρη και η μαμά σου, να τις χαίρεσαι και εσείς όποιον έχετε να τον χαίρεστε επίσης. Ακολουθεί λοιπόν Φέη Βόκου, αμέσως μετά Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μέχρι αύριο στη μία, σας φιλώ πολύ. Αντιγόνη Βιντιάδη, is out. Mad Radio. Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA πάντα ακολουθούσαν την εξέλιξη της ελληνικής μουσικής. Και τα τελευταία χρόνια η urban σκηνή έχει γίνει ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του θεσμού. Το 2020 ο Tokel πήρε το Best Hip Hop Track με το Business. Το 2021 το Voodoo, τον Light και Hawk κέρδισε καλύτερο βίντεο της χρονιάς. Το 2024 το Deja Vu της Lila με τον Rack πήρε τραγούδι της χρονιάς Digital. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, η κατηγορία καλύτερο urban έχει ονόματα όπως FY, Kid, Moose, Sasuke και Display, Rack και Τρανός. Το VMA Stage δεν δείχνει μόνο το σήμερα, δείχνει και προς τα που πάει η μουσική. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mad.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάνη είσαι? Είσαι ο κουλτουριάρης τύπος? Αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους? Αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρις chips ρίγανη? Ή μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies και τα stories, αλλά μένει για την παρέα και τα πατατάκια τσακίρις sticks cheeseburger. Το MAD και τα τσακίρις chips σε προκαλούν να πάρει

0: και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
3: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
4: Πόσο ελκυστικός θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
5: Α, βάλω 7.
4: Μου λένε 700 να βάλεις.
5: Άμα είναι 700, βάλω 700.
2: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
2: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας. Δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Hello, hello, εδώ είμαι και εγώ. Πέμπτη απόγευμα, η μέρα που το μυαλό έχει ήδη φύγει για Σαββατοκύριακο, αλλά το σώμα είναι ακόμα σε σύσκεψη με τις υποχρεώσεις. Είναι σαν να πατάς ski pad στη ζωή και να σου λέει διαθέσιμο σε 48 ώρες. Fave Vox στο μικρόφωνο μέχρι τις 6, μεγάλη γιορτή σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένη, σαν το σίριαλ, κάπως έτσι. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο Μπλάτσιο, στον Κωνσταντίνο που είναι στο control του ΜΑΤ, στον Κωνσταντίνο Μητσιθρόπουλο που μας κάνει τις λίστες, στον Κωνσταντίνο Καπερνάρο, τον σκηνοθέτη του ΜΑΤ, και την Έλενα Μπεαζόγλου, η οποία επίσης γιορτάζει και είναι στο Spill the Tea, αλλά και στη Νύχτα Χωρίς Ρυθμό. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά στη δική μου Κωνσταντίνα, τη μαμά μου, αλλά και τη μικρούλα μου, την Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά! Να σας χαίρομαι
7: και να με χαίρεστε κι εσείς, ε!
6: Και μετά από αυτό το μαραθώνιο των ευχών, πάμε για περισσότερη μουσική με περισσότερη ενέργεια.

Και έτσι μελωδικά θέλω να σε πάω στον διαγωνισμό που τρέχει. Εδώ στο MAD Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε για τα MAD VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για σένα που μας ακούς. Γιατί και backstage θα σε πάμε, όταν ακούσεις φυσικά, και on stage, όταν ακούσεις φυσικά το ανάλογο sweeper, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, θα στείλεις μήνυμα στο Viber του MAD Radio 6936-646-656 γράφοντας MAD, τίποτα άλλο, πάρα πολύ απλό. Αλλά σου δίνουμε και τη δυνατότητα να χορέψεις στο stage των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Ξεκίνησαν λοιπόν τα dance auditions. Ο Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό για να γίνουν μέρος του Actus. Special hosts Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος δηλώνει συμμετοχή στο mat.gr ως την 5η 28 Μαΐου. Μία εβδομάδα έμεινε για να διεκδικήσεις τη θέση σου on stage. Dance auditions by Mad Radio.

εν ώψη Euro και τα λοιπά, και είχαμε και την Eurovision και όλα αυτά, βέβαια με συνοδεία πάντα Τσακίρις Chips. Εσύ άραγε, τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι κλασικός τύπος που δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και η αγαπημένη του γεύση είναι Τσακίρις Chips αλάτι, ή μήπως είσαι ο extra guy που κλέβει πάντα την παράσταση και αγαπάει τα Τσακίρις Chips πάπρικα? Παιδιά μου, τρέχουν τα σάλια. Συντονίσου στα MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί το MAD και τα Τσακίρις Chips σε προκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.

0: Destiny's Child. Α, εσύ όμως πρέπει να worry αν θέλεις να παρουσιάσεις βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, διότι last call έχουμε τώρα, διότι έχουμε last call για να στείλεις το βίντεό σου από τον τόπο σου, από το χωριό σου, από την πόλη σου, από το νησί σου, από τη σπηλιά σου, από όπου κι αν είσαι. Μπορείς να παρουσιάσεις μέσω βίντεο βραβείο στα φετινά MAD Video Music Awards από τη ΔΕΗ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο mad.gr, να ακολουθήσεις αυτά τα τρία πάρα πολύ απλά βήματα που θα βρεις και να στείλεις μέχρι αύριο το βίντεο σου. Γι' αυτό τρέχα να προλάβεις. Εγώ το είπα και δεν έχω ευθύνη. Στο λέω να το ξέρεις μέχρι αύριο. Εμείς τώρα θα συνδεθούμε με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θα στηρίξουμε κι άλλο την κοινωνία. Δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας. Διεμήνυσε από τη Σπάρτη όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, επισήμανε στην ίδια ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φακελάκι 100 με 150 ευρώ φαίνεται να ζήτησε ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων από μια ασθενή, η οποία όμως τον κατέγραψε σε βίντεο. Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media προκαλώντας την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Άλυτος γρήγορα. Φως παραμένει η αιτία της οσμής αερίου στην ατμόσφαιρα της Αττικής την Τρίτη. Πιθανώς προκλήθηκε από έκνομη ενέργεια, υποστηρίζει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τον γιατρό από την Κύπρο, ο οποίος κατηγορήθηκε για δεκάδες ασελγείς πράξεις και βιασμού στην Αυστραλία και του αφαιρέθηκε η άδεια. Φέρεται να διεξήγαγε περιττά τεστ ΠΑΠ και εξετάσεις μαστού μεταξύ πολλών αδικημάτων. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
3: Πήγα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

για να περάσουμε στα βαριά πυροβολικά της μουσικής βιομηχανίας, γιατί το Release Athens φέρνει μία από τις πιο φαν και δυνατές βραδιές του καλοκαιριού. Οι Offspring συναντούν τους Bad Religion την 3η 7 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Μαζί τους οι Hi-Vis, χορηγή επικοινωνία στο Mad Radio 106,2 και Mad. 3η 7 Ιουλίου στην Πλατεία Νέρου.

0: ξέρεις, πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο κυκλοφορούν με ρομπότ, ανδροειδή και τα λοιπά, που έχουν μεγάλα fails. Έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς να τα βάλουν, να τα κάνουν λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο αυτό, να παίξουν μια μπάλα, να πετάξουν ένα καλάθι, αυτό τίποτα. Epic fail. Ωστόσο φαίνεται ότι ένα ρομπότ στην Πολωνία τα κατάφερε και κυνήγησε με επιτυχία έξω από την πόλη. Αγριογούρουνα από το κέντρο της πόλης, δηλαδή τα παρέσυρε έξω. Τους έκανε ξου, ξου, ξου. Βλέπαν αυτά ρομπότ, τρελαθήκαν, φοβηθήκανε, φύγανε. Μήπως να το εφαρμόσουμε και εδώ, ειδικά στη Νεκάλη, Νέα Ερυθρέα, όχι τίποτα άλλο, για να σταματήσει και η Κατερίνα Ψύχα να συγκρούεται με αυτά.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Ζήσε την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA εμπειρία.

0: Κυριακή έως και την Πέμπτη 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν μου έλεγαν για το Eye Drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το Eye Drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το Eye Drops της Vogel.
3: Vogel, υγιένα και φυσικά.
2: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival. 15 έως 25 Μαΐου. Ο χορός δεν αποφεύγει τη ρήξη, την κάνει πέρασμα. Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Σύγχρονο θέατρο και online. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες arcfordancefestival.gr. Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.
8: Alimos Classic Car Sunday δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίνου.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ο ήχος του σήμερα.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά. Τους είχα βάλει την κλωποδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Φεύγω κούμερο δεύτερο. Εδώ είμαστε σήμερα, 5η 21 Μαΐου. Μεγάλη εορτή στη χώρα μας. Κωνσταντίνου και Ελένης. Να ευχηθώ ακόμα μία φορά χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και θέλω να σου πω ότι πρέπει να ψηφίσεις, διότι η ψήφο σου μετράει στα MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Οι κάλπες είναι ακόμα ανοιχτές, 20 κατηγορίες, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες, τα τραγούδια που ακούστηκαν παντού και τα clips που ξεχώρισαν περιμένουν να τα ψηφίσεις. Μπες στο mad.gr, μάθε πώς και φυσικά συνάμα κλείνεις και το εισιτήριό σου για την μεγάλη βραδιά στις 17 Ιουνίου στο ΤΑΕΚ Βοτό.
1: Mad Radio 106,2.

Αθήνα. Αν ψάχνεις μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σου έχω την κατάλληλη πρόταση. Ναι, ναι, στην Αθήνα. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Και έχουμε και προσκλήσεις για σένα. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-6665-669. 210-6665-669. Και κέρδισε τη δική σου διπλή πρόσκληση για την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

παιδιά, τα ύστερα του κόσμου. Τα ύστερα του κόσμου. Διαβάζω εδώ για το φαινόμενο των Θηριανών που εξαπλώνεται ραγδαία, ειδικά στην Πορτογαλία, και ζητούν περίθαλψη από κτηνιάτρους αντί για κανονικούς γιατρούς. Αχ, είναι άτομα που αισθάνονται μια βαθιά πνευματική, ψυχολογική σύνδεση, λέει εδώ, κάπως αλλιώς θα το χαρακτηρίζαμε, κάποιο ζώο, και αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Άλλο πιθήκι, άλλο γάτα, άλλο σκύλο, λιοντάρι, ρινόκερο, πιγκουίνο, αυτά που λέγαμε κάποτε και κοροϊδεύαμε, συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Οι Therians, από την ελληνική λέξη θηρίο, είναι κυρίως νεαρά άτομα που υιοθετούν τη συμπεριφορά, τη γλώσσα ή τους ρόλους συγκεκριμένων ζώων, όπως σκύλοι, γάτες και τα λοιπά, τα είπαμε αυτά. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο Οργανισμός Υγείας της Πορτογαλίας έβγαλε ανακοίνωση. Έκρινε απαραίτητο να προλάβει τις εξελίξεις, θωρακίζοντας νομικά και ηθικά τα μέλη του. Το νομικό πλαίσιο λέει πως ο άνθρωπος αναγνωρίζεται μόνο ως άνθρωπος, άσχετα με το πως αυτό προσδιορίζεται. Και η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας, για παράδειγμα το δικαίωμα αυτοδιάθεσης βεβαίως. Και νομικά, αν κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους χρειαστεί περίθαλψη, φυσικά και δεν θα περιθαλπτεί ως ζώο, αλλά ως

0: 19 ετών αυτό το κομμάτι σήμερα. Και ακόμα τα σπάει. Ναι, αν θες να τα σπάσεις κι εσύ στη σκηνή των Mad VMAs από τη ΔΕΗ, δεν έχεις παρά να συμμετάσχεις στο open call που κάνει, στα dance auditions που κάνουν που κάνει το Mad Radio 106,2. Λοιπόν, μπαίνεις στο mad.gr, δηλώνεις συμμετοχή ως την 5η 28 Μαΐου μέχρι την επόμενη εβδομάδα, έτσι, και μπαίνεις στην διαδικασία των dance auditions για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πες γρήγορα, γρήγορα. Mad.gr. Δήλωσε συμμετοχή και ναι, έχεις την ευκαιρία σου να χορέψεις στο stage με special host τον Dr. Chris και τον Γιώργο Ντάβο, γιατί ο Μάνος μαζί με έναν καλλιτέχνη έκπληξη σε θέλουν. Και επίσης, θέλεις και εσύ να είσαι εκεί, πρώτο τραπέζι πίστα, αλλά και backstage, το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν θα σου δοθεί η ευκαιρία στο ημίωρο που μένει να ακούσεις το σουιπεράκι, και όταν το ακούσεις θα κάνεις ό,τι λέει ακριβώς. Θα στείλεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656, ματ και καθάρισες. Ωστόσο εμείς πάμε να συνδεθούμε με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θα στηρίξουμε κι άλλο την κοινωνία, δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, επισήμανε στην ίδια ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φακελάκι 100 με 150 ευρώ φαίνεται να ζήτησε ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων από μια ασθενή, η οποία όμως τον κατέγραψε σε βίντεο. Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media προκαλώντας την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Γρίφος παραμένει η αιτία της οσμής αερίου στην ατμόσφαιρα της Αττικής την Τρίτη. Πιθανώς προκλήθηκε από έκνομη ενέργεια, υποστηρίζει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τον γιατρό από την Κύπρο, ο οποίος κατηγορήθηκε για δεκάδες ασελγείς πράξεις και βιασμού στην Αυστραλία και του αφαιρέθηκε η άδεια. Φέρεται να διεξήγαγε περιττά τεστ ΠΑΠ και εξετάσεις μαστού μεταξύ πολλών αδικημάτων. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York.
1: Gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα δύο κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη παρέα το ζει.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Βρε καλώς τους Super Hosts, στη πιο summer's παρέα, των Mad Video Music Awards

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
9: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Παιδιά, δεν μπορώ με τόση ομορφιά που έχω γύρω μου. Στέφανε, Στέφανε, έλα λίγο εδώ, γιατί εγώ το θέλω αυτό. Να βάλω κάποιο άλλο. Θα μου τα κανονίσει τώρα όλα ο Στέφανος. Παιδιά, έχω εδώ ένα κορίτσι. Τι να σου πω, ζαχαρωτό, να σου πω ότι είναι, είναι από αυτά τα γλυκά του ταψιού, τα τραγανά, με γεμάτη γεύση και αρώματα που στάζουν μέλι τα σιροπιαστά. Τι πλάσμα είσαι εσύ, παιδί μου. Για πες μου, πες μου εσύ.
1: Καλά, δεν έχω ακούσει καλύτερη περιγραφή. Κάπως μας άνοιξε την όρεξη, καλησπέρα.
0: Σου ταιριάζει η Λίλα.
1: Στην ομαδάρα.
0: Σου ταιριάζει η Λίλα μου.
1: Αγάπη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι ήτανε κάνεις.
1: Υπερβολικά γλυκιά αυτή η περιγραφή.
0: Σου ταιριάζει απόλυτα. Σου ταιριάζει
1: ευχαριστώ
0: απόλυτα.
1: Τόσο πολύ, ευχαριστώ τόσο πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω όλους εδώ, μαδάρα, γιατί είστε πολλοί εδώ μέσα.
0: Είμαστε πολλοί.
1: Αλλά μία είναι η φωνή.
0: Ναι, εντάξει. Μήπως θες να κάνουμε ένα ντουέτο.
1: Φυσικά.
0: Έχω και εγώ τα δικά μου αποθυμένα, βρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις τώρα. Δεν μου λες. Λιλού μου, εσύ που είσαι και μικρό κορίτσι, πώς από το παιδαγωγικό τμήμα φτάσαμε στο εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό τμήμα. Πώς έγινε αυτό?
1: Κοίτα, πάντα ήταν στην καρδιά μας το, το ψυχαγωγικό, mm-hmm. ούτως ή άλλως. Και το ερμηνευτικό, θα έλεγε κανείς. Οπότε κάπως έτσι ξεκινήσαμε, κάπου στην πορεία γίναμε και εκπαιδευτική και παιδαγωγή. Το αγαπήσαμε και αυτό, αλλά έπρεπε να επιστρέψουμε στο πρώτο μας όνειρο, στην πρώτη μας αγάπη.
0: Η πορεία σου μέχρι τώρα είναι γνωστή, καλά, οι συνεργασίες σου είναι παροιμιώδεις, δεν το συζητάμε, και ειδικά για το νεαρό της ηλικίας σου. Θέλω να μου πεις ποιος είναι ο επόμενος στόχος.
1: Α, πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ο επόμενος στόχος. Κοίτα, πάντα ένα στόχος είναι να ξεπερνάς το, τον προηγούμενο σου, την προηγούμενη επιτυχία και το χθεσινό σου εαυτό, να γίνεσαι καλύτερος. Αυτά μπορεί να ακούγονται λίγο γραφικά, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι γεγονός. Αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε.
1: Ναι, και είναι ένας βασικός στόχος να γινόμαστε καλύτεροι και να μας ακούνε ακόμα περισσότεροι άνθρωποι και να φτάσουμε και αν θέλεις τη μουσική μας και εκτός Ελλάδας.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, διότι τώρα το έδαφος είναι πολύ πρόσφορο. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες καλλιτέχνες, ειδικά τραγουδιστές, κερδίζουν μία θέση και στην Αμερική, με συνεργασίες, γίνονται πιο γνωστοί. Εσένα ποιο θα ήταν έτσι το, να πω, όνειρό σου?
1: Είναι όνειρο αυτό, αυτό που περιγράφεις, το να φτάσει η μουσική μου, γιατί τη γράφω κιόλας και τη νοιάζομαι ίσως και περισσότερο. Την πονάω πολύ, δηλαδή, τη μουσική μου, τα τραγούδια μου. Και όλο αυτό το show που φτιάχνουμε να μπορέσει να φτάσει εκτός Ελλάδας είναι, θα ήταν ένα όνειρο που θα γινόταν πραγματικότητα.
0: Άρα υποθέτω ότι κινείσαι προς αυτή την κατεύθυνση. Κινείσαι προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Δεν θα έλεγα αιμονικά.
0: Όχι αιμονικά,
1: αλλά μόνο. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε κάθε τέτοιου είδους ευκαιρία που φυσικά να μπορώ να την αντιπροσωπεύσω και πάνω απ' όλα να υπάρχει η γλώσσα μας, η ελληνική, η μέσα μας σε όλο αυτό.
0: Η γλώσσα μας. Πάμε γιατί να ακούσουμε λίγο αυτό το κορίτσι. Έτσι. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ και επιστρέφουμε.

0: Είμαι εδώ με τη Λίλα. Ένα κορίτσι να το πιει στο ποτήρι. Λοιπόν, τώρα εγώ, επειδή ξέρω ότι τα VMA είναι μία μέρα μετά τα γενέθλιά σου.
1: Το ξέρεις.
0: Το ξέρω αυτό.
1: Και τι θέλω... ίδιο είσαι.
0: Εγώ καιρός.
1: Α, είσαι εγώ καιράκι. Σαν το Σάκη Ρουβά.
0: Εσύ είσαι δίδυμος.
1: Εγώ είμαι δίδυμάρα.
0: Εσύ είσαι δίδυμος, βέβαια. Ταιριάζουμε. Βέβαια. Έχω σελήνη στους διδύμους.
1: Α, πολύ καλό. Είσαι τυχερή. Είσαι
0: αλήθεια.
1: Τυχερή. Ναι, βέβαια.
0: Να τη δούμε αυτή την τύχη κάποια στιγμή.
1: Τα φιλιά μου να δώσω στους διδύμους που μας ακούνε έτσι και ξεκίνησαν. Ξεκινάνε βασικά τα γενέθλιά τους τώρα. Από σήμερα νομίζω είναι.
0: Να τα δώσουμε τα φιλιά σου λοιπόν στους διδύμους. Και θέλω να μου πεις τι δώρο θα μας κάνεις για τα γενέθλιά σου την επόμενη.
1: Την επομένη θα σας δώσω, αν και εσείς πρέπει να μου κάνετε δώρο, να τα λέμε.
0: Εντάξει, γιατί... κάτσε. Στην Αυστραλία, όχι μόνο, και στην Ελλάδα η παράδοση είναι ο εορτάζοντας να κερνάει τους καλεσμένους του.
1: Θα σας κεράσω.
0: Τι θα μας κεράσεις?
1: Ένα πολύ όμορφο performance με ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο ο τίτλος του είναι μια, θα έλεγε κανείς, η ορμόνη της χαράς. Οπότε σίγουρα θα σας κεράσω χαρά.
0: Η ορμόνη της χαράς. Δεν μου λες, θα σε δούμε όπως δεν σε έχουμε ξαναδεί.
1: Σίγουρα.
0: Αλήθεια.
1: Μισές δουλειές θα κάνουμε.
0: Έλα τώρα, μην με σκάς. Ένα ακόμα, σε παρακαλώ. Θα φοράς φόρεμα ή θα είσαι...
1: Αυτό όχι, δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Μπαίνεις
0: πολύ βαθιά
1: στο L-World που λέμε. Γιατί L-World λέγεται και το tour μου. Mm-hmm. Το οποίο ξεκινάει 12 Ιουνίου. 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Στην Αθήνα ξεκινάει ο πρώτος σταθμός της περιοδίας μας. Και μετά πάμε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Χανιά, Ιράκ. Κλείο, Λεμεσό, Γιάννενα.
0: Πας και στην πατρίδα βέβαια,
1: Εννοείται πως θα πάω. Εννοείται πως θα πάω στις δύο μου πατρίδες. Γιατί πάω και στα Χανιά που γεννήθηκα και στη Λάρισα. Που είμαι από εκεί και μεγάλωσα.
0: Μεγάλωσες εκεί.
1: Οπότε θα τα πούμε με τον κόσμο αυτό το καλοκαίρι και αυτή την ορμόνη της χαράς θα την εξαπλώσεις.
0: Θα την μοιράσεις απλόχερα. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
1: Σας ευχαριστώ και σας
0: αγαπώ. Σε ευχαριστούμε που μας μετέφερες τη θετικότητά σου, τη γλυκύτητά σου, που σήμερα εκτός από γλυκά που φάγαμε πολλά, γιατί έχουμε πολλούς που γιορτάζουν στο ΜΑΤ.
1: Να πούμε χρόνια πολλά, ρε παιδιά.
0: Την νιώσαμε και ενεργειακά αυτή τη γλυκάδα και θα περιμένουμε να σε ξαναδούμε.
1: Φυσικά.
0: Και θα ανυπομονούμε όσοι μας ακούνε εκτός Αθήνας για τις συναυλίες που θα σε απολαύσουν στα μέρη που θα είναι και διακοπές.
1: Βεβαίως.
0: Και εμείς θα περιμένουμε να σε απολαύσουμε και στις 17 Ιουνίου. Και αν δείτε τη Λίλα κάπου, να της δώσετε και ένα δωράκι. Παιδιά, θα είναι όσοι περάσετε στο backstage με το πάσο που σας μοιράζουμε. Να πάρετε μαζί σας ένα δώρο για τη Λίλα μας.
1: Περιμένω να σας δω από κοντά, παιδιά, στο Μαντίμι. Φιλιά πολλά.
0: Ανυπομονώ να δω την έκπληξη που μας επιφυλάσσεις on stage.

0: Fate of Ophelia. Ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα Sakiris Chips συνεχίζεται. Αυτή την εβδομάδα το Gathering έχει Final Four. Ενέργεια, καλάθια, ένταση, παρέα με Sakiris Chips στο τραπέζι. Εσύ τι τύπος Gathering είσαι? Μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Κάθε εβδομάδα ένας διοικητής. Και από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα ήταν η μία και μοναδική
1: Fame Vocal!
0: Αύριο πάλι μαζί για τις 3 επόμενες ώρες. Φέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα εδώ πέρα σε φανικό. Και το βράδυ για νανάκια θα σε πάει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από μένα μέχρι αύριο πολλά πολλά smooch boots. Bye!

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Τα Mad VMA εξελίσσονται κάθε χρονιά. Και φέτος τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ έρχεται μια νέα κατηγορία. Καλύτερο Soundtrack OST. Για πρώτη φορά το VMA Spotlight πέφτει ακόμα πιο καθαρά στη σχέση της μουσικής με την εικόνα, τον κινηματογράφο, τις σειρές και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Στις φετινές υποψηφιότητες συναντάμε soundtracks και μουσικές από projects όπως Καποδίστριας, Σπασμένη Φλέβα, Εμείς, μια ταινία για τον Bloody Hawk, αλλά και το Our Wildest Days. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο τραγούδι, είναι εικόνα, συνέστημα και ιστορία. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.
2: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ?
3: Τώρα μπορείς.
2: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice.
1: Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαρούλια εγχώρια, μόνο 75 λεπτά το τεμάχιο. Μπριζόλες χοιρινές, η πανσέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και γύρος, αλλά και χρυσή ζύμη, πίτες και πίτσες σε χρυσές τιμές. Άζαξ, καθαριστικό επιφανειών, μόνο 1,96. Γαλαξίας.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 100.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Τρέχα να χειροκροτάς, πού είσαι?
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας. Κάθε μέρα και σήμερα εδώ, 3 ώρες μαζί σου. Μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: 3 ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Μάθε πώς θα κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να ζήσεις μια exclusive Mad Radio VMA εμπειρία.
0: Σήμερα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert, με τις νέες ταινίες της εβδομάδας, αλλά και η Χρύσα Ζαχάρη με όλες τις εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας.
1: Εδώ θα μάθεις γιατί πρέπει να τρως πριν το σεχ.
0: Εγώ, Κατερίνα, μετά. Εκτός αν είναι μετά από dinner.
1: Και πριν και μετά, Πέτρο.
0: Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε τι έχεις να πεις. Και σήμερα μέχρι τις 9, αυτό είναι το Mad Drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: την Κατερίνα, μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται, έρχεται, έρχεται. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα? 6936 46 656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για αυτή την ώρα και σε βλέπουμε και σε ακούμε.
1: 21 Μαΐου και σήμερα, ανάμεσα σε αρκετές άλλες, είναι η μέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Η μέρα καθιερώθηκε το 2021 με την πρωτοβουλία του MTV Entertainment Group και δεκάδων οργανισμών με στόχο να περάσει η κοινωνία από την απλή ενημέρωση γύρω από την ψυχική υγεία στην ουσιαστική δράση.
0: Η πρωτοβουλία γεννήθηκε μετά την πανδημία του COVID, όταν η απομόνωση, η ανασφάλεια και η πίεση της καθημερινότητας αύξησαν σημαντικά τα προβλήματα ψυχικής υγείας παγκοσμίως. Η μέρα ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κάνουν το πρώτο βήμα, να μιλήσουν, να ζητήσουν βοήθεια, να στηρίξουν κάποιο δικό τους ή να φροντίσουν περισσότερο τον εαυτό τους.
1: Από τότε, περισσότεροι από 2.700 οργανισμοί και φορείς και πάνω από 30 χώρες συμμετέχουν στην ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία, προωθώντας την αυτοφροντίδα, την αλληλεγγύη και την υπεράσπιση ψυχικής υγείας για όλους και όλες.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Μεγάλη γιορτή σήμερα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και την Κωνσταντίνα και την Ελένη φυσικά.
0: Ω, ναι. Χρόνια πολλά στους δύο Κωνσταντίνους που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο. Χρόνια πολλά και στην Έλενά μας, την φωνή που ακούς σε όλα τα σήματα του Mad Radio 106,2. Ποιοι διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς?
1: Ο δικός μας Κωνσταντίνος Αργύρος έχει και γενέθλια και γιορτή και γίνεται 40 ετών.
0: Α, τι λες τώρα, να. Χρόνια πολλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε, Κατερίνα, ένας από τους πιο θρυλικούς ράπερ στην ιστορία της μουσικής, ο Notorious B.I.G. ή Biggie, θα ήταν σήμερα 54. Όμως έφυγε το 1997, ξεκινώντας την διαμάχη της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δυστυχώς ήταν μόλις 25. Άφησε όμως πίσω του μουσική κληρονομιά που ακούγεται δυνατά μέχρι και σήμερα.

0: Ό,τι πιάνει αυτός ο άνθρωπος γίνεται χρυσός. Έχει το άγγιγμα του Μίδα. David Guetta, Milky, Just the way you are. Πέμπτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αυτή την ώρα στους δρόμους της μεγάλης πόλης, δεν θέλετε να σας πω, από όπου και να προσπαθήσετε να ξεφύγετε, είναι κόκκινο. Και σε κάποια σημεία είναι και βαθύ, τι να πω, βουρβουνδί.
1: Το είπα μαζί, πιάσει κόκκινο.
2: Πιάσει βουρβουνδί.
0: Βουρβουνδίας δηλαδή, πραγματικά, δεν έχω ξαναδεί τόσο μαύρο, ειδικά εκεί στο Κηφισό. Από ψηλά, πολύ ψηλά, ίσως έχει συμβεί κάτι, θα το ψάξουμε να σας το πούμε. Μέχρι και την... Στη διασταύρωση με τη μεταμόρφωση είναι βαθύ μαύρο, θα πω. Δυστυχώς. Υπομονή και δύναμη και δυνατά. Το Mad Radio 106,2 και σήμερα θα σας πάμε σωστά εκεί που θέλετε να πάτε.
2: Και εκεί στην κίνηση ακούστε αυτό. Νηστικό αρκούδιος γνωστών δεν χορεύει, αλλά ούτε και σεξ κάνει, Πέτρο.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω για τις αρκούδες αν κάνουν ή δεν κάνουν σεξ, αλλά ξέρω ότι, ή τέλος πάντων υποθέτω ότι για το σεξ και τους ανθρώπους υπερβάλλεις.
2: Καθόλου. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Όσλο λέει πως αν είσαι νηστικός, ακόμα και τα χάδια και τα φιλιά φαίνονται λιγότερο ευχάριστα.
0: Α, μάλιστα. Αν το θέτεις από αυτή την οπτική γωνία, αν πράγματι το μυαλό είναι αλλού, άστο καλύτερα.
2: Φταίει η γκρελίνη, η λεγόμενη ορμόνη της πείνας. Όταν δεν έχεις φάει, ανεβαίνει και κάνει την αφή να μοιάζει πιο αδιάφορη. Μη σου πω και ενοχλητική.
0: Εντάξει, αν την ώρα που πας να το κάνεις αρχίζει να φωνάζει το στομάχι, γουργουρίζει κοιλιά, δουλειά δεν γίνεται.
2: Περίπου ισχύει αυτό. Στο πείραμα που έκαναν οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες ένιωθαν το άγγιγμα πολύ πιο ευχάριστο την ημέρα που είχαν φάει παρά όταν ήταν νηστικοί. Το συμπέρασμα είναι ένα. Για καλό σεξ, πρώτα καλό φαγητό.
0: Άρα το ραντεβού με δείπνο δεν είναι κλισέ, είναι επιστήμη. Το λέει και επιστήμη, δηλαδή ότι είναι σωστό.
2: Μπράβο, και αν θες να ανάψεις τη διάθεση, ξεκινά από ένα γευστικό πιάτο, όχι από τα κεριά. Όχι βέβαια και να σκάσεις με μέτρο, Πέτρο, με μέτρο.
0: Εντάξει, καλά, δεν θα σκάσουμε κιόλας, αλλά αν υπάρχει προοπτική, καταλαβαίνεις, κρατάς ένα μέτρο, τουλάχιστον ένα.
2: Καλά, κόψε κάτι.
0: Εντάξει, μα έτσι είναι, ρε Κατερίνα. Βάζεις λίγο σούσι, βγάζεις ένα μπουκάλι καλό κρασί και μετά βγάζεις...
2: Πέτρο!
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Ότι στο Mad Drive είσαι στο σωστό σημείο για να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Η Σοφία μας επιβεβαιώνει με μήνυμα ότι στην κάθοδο του Κηφισού στην Εθνική γίνεται χαμός. Η Νίνα είναι στον περιφερειακό Ημιτού και εκεί γίνεται χαμός, γράφει. Η Δήμητρα είναι στην Κηφισίας και εκεί γίνεται χαμός, γράφει. Ο Νίκος είναι εδώ. Η Μαρία είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα πού σε πετυχαίνουμε?
1: Φαντάσου τώρα, φίλοι μου και φίλε μου, να βλέπεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ μέσα από τον τόπο σου όμως.
0: Αυτό είναι όνειρο. Όνειρο για πολλούς που μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Πώς?
1: Είναι ο διαγωνισμός «Γίνε ο ambassador του τόπου σου». Τραβάς ένα βίντεο, δηλώνεις συμμετοχή και αν επιλεγείς, είσαι μέσα στα Mad VMA με το δικό σου υλικό.
0: Και τι πρέπει να κάνει κάποιος για να το πετύχει αυτό?
1: Μπαίνεις στο mad.gr, εκεί έχει όλες τις λεπτομέρειες, τη φόρμα συμμετοχής αλλά και πληροφορίες για τα εισιτήρια της μεγάλης βραδιάς.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Και αν πάλι χορεύεις ή απλώς ξέρεις ότι όταν παίζει μουσική δεν κάθεσαι κίνητος, το θεάτρο καλά ο Πέτρος είναι. Και αυτό γιατί το Mad Radio 106,2 σε θέλει on stage στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Εμένα προσωπικά θέλει on stage.
1: Εσένα μας έχουν ζητήσει με το μετεπώνυμο.
0: Ναι.
1: Α, τον Πέτρο 35 είπανε. Ναι.
0: Τι λες τώρα, μου αρέσει αυτό. Κάτσε γιατί φτιάχτηκα. Και δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ στο Mad που σε θέλουμε. Σε θέλει και ο Μάνος μαζί με έναν ακόμη καλλιτέχνη έκπληξη στο δικό του site 17 Ιουνίου στο Taik Vodo. Special host Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος.
1: Μπαίνει στο mad.gr, δηλώνει συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου και μπορεί να είσαι εσύ στη σκηνή των βραβείων. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει, baby.
0: Πέτρος.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θα στηρίξουμε κι άλλο την κοινωνία. Δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, επισήμανε στην ίδια ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φακελάκι 100 με 150 ευρώ φαίνεται να ζήτησε ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων από μια ασθενή, η οποία όμως τον κατέγραψε σε βίντεο. Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media προκαλώντας την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Γρίφος παραμένει η αιτία της οσμής αερίου στην ατμόσφαιρα της Αττικής την Τρίτη. Πιθανώς προκλήθηκε από έκνομη ενέργεια, υποστηρίζει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τον γιατρό από την Κύπρο, ο οποίος κατηγορήθηκε για δεκάδες ασελγείς πράξεις και βιασμού στην Αυστραλία και του αφαιρέθηκε η άδεια. Φέρεται να διεξήγαγε περιττά τεστ ΠΑΠ και εξετάσεις μαστού μεταξύ πολλών αδικημάτων. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
3: Σάββατο.

0: Χορηγός Old Spice.
1: Εσύ, τι τύπος γυροφάνη είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος? Αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολίαστο? Βάζει σε όλους τρία όταν έχει τα κέφια του και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσιπς ξύδι? Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος? Δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Οι παλμοί του ανεβαίνουν σε κάθε δωδεκάρι και τρώει μόνο τσακίρις στίκ σαλάτι. Το MAD και τα τσακίρις τσιπς σε προκαλούν να πάρεις θέση στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή.
0: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
2: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Billis, που, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, Ράφα, σήκω δεκαρφώνει, 69, 69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Οπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Mad Radio.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Απόψε, Κατερίνα, κλείνει ένας ιστορικός κύκλος 11 χρόνια μετά. Ο Colbert κάνει την τελευταία του live εκπομπή στο CBS. Απόψε το βράδυ, ιστορική τελευταία εκπομπή. Ο ίδιος είπε ότι όσο η γυναίκα μου γελάει, όλα πάνε καλά. Αναμένεται να αποκαλύψει live απόψε το βράδυ τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια. Τώρα, 33 χρόνια είναι παντρωμένος με την ίδια γυναίκα, με την Εύη Μακβή.
1: Και γελάει αυτή.
0: Πώς?
1: Και γελάει αυτή.
0: Και γελάει αυτή ακόμη. Την τελευταία φορά είπε ότι είναι η μεγάλη αγάπη της ζωής του, on air.
1: Μπράβο του.
0: Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος πάντως με όλα αυτά που συμβαίνουν στις ΗΠΑ Αμερικής. Μετά από 11 χρόνια, τέλος το Late Night Show.
1: Ωραία, τώρα που θα έχει και ελεύθερο χρόνο, εγώ θα τον προσκαλέσω να έρθει στο απόλυτο summer in Greece που ξέρεις ποιο είναι.
0: Φαντάζομαι, αλλά για πες το.
1: Να είσαι στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Tech Photo.
0: Και θα είναι όλοι εκεί και εσύ θα πας.
1: Και εγώ θα πάω και εσύ θα πας και όλοι θα πάμε.
0: Άρα όλοι.
1: Ακριβώς, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κλείσεις τώρα εισιτήρια στο mad.gr.
0: Πάρα πολύ σωστά και καλά θα κάνεις και να το κάνεις και γρήγορα, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει ταχύτητα στην αγορά εισιτήριων. Οπότε μπες να εξασφαλίσεις το εισιτήριο σου τώρα. Αν θέλεις να ζήσεις τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, άκουσε με, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access, μπορείς να μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη MAD Radio VMA 2026 εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού
1: που έρχεται,
0: στέλνεις μήνυμα.
1: Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή μας Mad Drive αύριο την Παρασκευή και δύο νικητές κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Να είσαι ένας από αυτούς.
0: Oh, ναι.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Κάτι που δεν σκέφτηκες ποτέ σου. Όσο εσύ περπατάς, κάποιος πατάει τα βήματά σου. Ο Δράκος μέσα μου. Της Παρασκευής ανεβλαβή. Σκηνοθεσία Βασίλης Τριανταφύλου. Παίζουν οι ηθοποιοί. Θανάση Καφενταράκης, Βασιλεία Φουρλή. Κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Θέατρο Νους Creative Space. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια στο ticket services και στα ταμεία του θέατρου.
1: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Master Classes. Εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr.
2: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Πόσες από εμάς κοιμόμαστε πραγματικά 8 ώρες?
4: Όχι εγώ.
5: 8.
4: Ποιες 8? Στο τσακίρ κέφι 5.
3: Θα το χαίρομαι κιόλας. Μαύρη κύκλη, πρίξη, μολύνση.
4: Όχι, καλά είμαι.
3: Είναι καλά η Κάτια, γιατί είναι ακόμα μικρή και έχει κάνει συμφωνία μάλλον με τον έξω από εδώ. Δεν ξέρω.
4: Η Κατερίνα με μουτζώνει.
3: Με εκνευρίζει τώρα στα τραπέζια τα οικογενειακά. Λένε ό,τι του καπνίσει.
4: Πότε θα παντρευτεί?
3: Παιδάκι, πότε θα κάνουμε?
4: Ρε γιαγιά μου με ρωτάει, τι κάνει ο πρώην σου? Ρε γιαγιά, χωρίσαμε. Δεν με νοιάζει τι κάνει. Λέει, α, εγώ προσεύχομαι, λέει, και για τον πρώην σου. Καλό παιδί ήταν. Έλα, χρυσέ και Παναγιά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Drive με τον Πέτρο Τριαδαφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ σου φέρνουμε ένα trend alert για την άνοιξη του 2026.
0: Σε λίγο μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert, με τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα, θα έλεγα, facts γύρω από αυτές.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση για μια exclusive εμπειρία μόνο από το Mad Radio.
0: Εδώ θα μάθεις τι γίνεται στις Κάνες και ποιοι είναι στο top 3 για το χρυσό Φίνικα. Η κριτική επιτροπή αποφασίζει αυτό το Σάββατο.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive! Και Πέτρο!
0: Αυτό είναι το Mad Drive. Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9 με την καλύτερη μουσική στην πόλη και όχι μόνο.

0: Bumper αυτή την ώρα εκεί στη διασταύρωση μεταμόρφωσης με την, στη μεταμόρφωση δηλαδή, στη διασταύρωση του Κηφισού με την Αττική Οδό, στην Κηφισία, στην άνοδο αλλά και την κάθοδο Bumper to Bumper, θα βρείτε κίνηση δηλαδή, όπως και στην κάθοδο του Κηφισού μέχρι αρκετά χαμηλά, μέχρι και το Εγάλιο θα έλεγα, έχει κίνηση αυτή την ώρα. Και σήμερα είμαστε εδώ για να σε συνοδεύσουμε όπου και αν πηγαίνεις, σε δουλειές, στο γυμναστήριο, στη βόλτα σου, στην επιστροφή για το σπίτι.
1: Trend alert για την άνοιξη του 2026 σου φέρνω τώρα και είναι κόκκινο.
0: Κόκκινο! Αυτό είναι σημάδι, Κατέρινα. Σημάδι για το Final Four.
1: Ούτε καν. Σου μιλώ για το κόκκινο αντιανεμικό, το jacket που βλέπεις παντού αυτή τη στιγμή. Αν και δεν θα έπρεπε, αν με ρωτάστε τι εποχή, αλλά δεν βοηθάει και ο καιρός.
0: Αλήθεια είναι ότι το αντιανεμικό είναι στοιχείο της άνοιξης. Έχει λίγο το αεράκι της η άνοιξη, ειδικά φέτος όμως έχει και το βροχάκι της και έχει γίνει πιο μάστα από ποτέ το 2026 το αντιανεμικό και κόκκινο.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: του Ολυμπιακού.
1: Ναι, όχι.
0: Κόκκινο του Ολυμπιακού.
1: Κόκκινο ανεξαρτήτως και είναι fashion statement. Από πασαρέλες μέχρι street style. Και μπορεί να φορεθεί εξαιρετικά χωρίς να δείχνει πολύ σπόρτι. Και εκεί είναι και το twist με jeans, με tailored παντελόνι, ακόμα και πάνω από πιο chic σύνολα. Ένα mix and max style.
0: Εγώ κόκκινο αντιμενικό βάζω μόνο του Ολυμπιακού.
1: Βάλεις κόκκινο και εσύ είναι και το Ολυμπιακό.
0: Λες ήταν σημάδι αυτό, ξέρεις, εμείς έχουμε και τα γούρια μας.
1: Μάλιστα, με το κόκκινο ελληνικό θα είναι.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 54 Ultra. Talk to you, μίλα μου. Μίλα μου, μίλα μου, πού σε πετυχαίνω αυτήν την ώρα. 6936 46 656. Στείλε μου μήνυμα να μου πεις πού είσαι αυτήν την ώρα. Τώρα, αν θέλεις να ζήσεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, ακούμε, πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και με backstage access, μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται, στέλνεις μήνυμα.
1: Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στη δική μας εκπομπή στο Mad Drive την Παρασκευή και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία.
0: Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα, στέλνεις αμέσως μήνυμα κατά τη διάρκεια του τραγουδιού για να μπει στην κλήρωση. Εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε για τα Mad VMA από τη ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε, αλλά και on stage. Ξεκίνησαν τα Dust Auditions by Mad Radio και ο Μάνος, κατάλαβες, παραλία baby, και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ψάχνουν όσους αγαπούν το χορό, όπως εγώ, για να γίνουν μέρος του ACT. Special host Dr. Chris και Γιώργος Ντάμπος.
1: Δηλώνει συμμετοχή στο mad.gr έως και την 5η 28 Μαΐου και διεκδικεί τη θέση σου on stage. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή δεν περιμένει και σε περιμένει.
0: Εμένα περιμένει?
1: Οπωσδήποτε εσένα.
0: Πού κάνω αίτηση, είπαμε?
1: Όπου θες. Εσύ. Έτσι κι αλλιώς θα σε πάρουν.
0: Γιατί δεν θα, γιατί μου το λες αυτό, μου πληγώνεις το.
1: Ρε παιδί μου, δεν αμφισβητώ τώρα τις χορευτικές σου.
0: Πού με βλέπεις, κάτω εδώ στα τραγούδια τραγουδάω.
1: Αυτό είναι που με τρομάζει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ότι τα τραγουδάς τώρα θες και να τα χορέψεις.
0: Τέλος πάντων, άκου και αυτό τώρα όμως, γιατί είναι πολύ ωραίο. Αν είσαι κοντά στο Μικρολίμανο.
1: Και αν δεν είσαι να πας.
0: Ναι, ναι, ή στον Πειραιά, απόψε στις 9 ακριβώς έχουμε για σένα ένα μοναδικό Mad VMA 2026 by the Drone Show. Θα φωτίσει ο ουρανός, Κατερίνα!
1: Και εσύ λάμπεις, μπάμπι μου.
0: Και κάτι μαγικό που θα δεις, δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Στις 9 το βράδυ σήμερα κοιτάμε ψηλά.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad.

τέτοιο κορίτσι, ό,τι θέλει η Κατερίνα. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 στο Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα εδώ. Εδώ στο Mad Drive βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936646656 που σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα. Ο Σπύρος είναι εδώ, ο Νικόλας είναι εδώ, η Μαρία είναι εδώ, η Τατιάνα είναι εδώ μετά το γραφείο στο Mad Drive. Και εμείς εδώ μέχρι να φτάσετε εκεί που θέλετε να πάτε. Και θέλω να σου πω, Κατερίνα,

0: καλό.
1: Oh, ναι. Ανοίγεις λογαριασμό πολύ εύκολα, Κατερίνα. Θέλω να προσέξεις σε πολύ λίγα λεπτά από το κινητό σου με τον Snappy αποταμιευτικό λογαριασμό. Βάζεις χρήματα στην άκρη για να κάνεις ό,τι θέλεις. Μάλιστα, με 1% ετήσιο επιτόκιο και 33 φορές δηλαδή υψηλότερο από το μέσο όρο καταθέσεων και προστασία καταθέσεων και 100.000 ευρώ από το TAF ΕΚΕ.
0: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Selby Power. Μπες τώρα στο snappybank.com και δες περισσότερα.
1: Ω, ναι, είναι εύκολο. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θα στηρίξουμε κι άλλο την κοινωνία. Δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, επισήμανε στην ίδια ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φακελάκι 100 με 150 ευρώ φαίνεται να ζήτησε ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων από μια ασθενή, η οποία όμως τον κατέγραψε σε βίντεο. Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media προκαλώντας την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Γρίφος παραμένει η αιτία της οσμής αερίου στην ατμόσφαιρα της Αττικής την Τρίτη. Πιθανώς προκλήθηκε από έκνομη ενέργεια, υποστηρίζει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τον γιατρό από την Κύπρο, ο οποίος κατηγορήθηκε για δεκάδες ασελγείς πράξεις και βιασμού στην Αυστραλία και του αφαιρέθηκε η άδεια. Φέρεται να διεξήγαγε περιττά τεστ ΠΑΠ και εξετάσεις μαστού μεταξύ πολλών αδικημάτων. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Ζήσε την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κέρδισε τη θέση σου μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και με backstage access. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου το ειδικό σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Βρε καλό στο Super Host στη πιο σάμερης παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρκίνα.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas, τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
5: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Θέλεις να νίκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις.

0: τελευταία φορά.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: κορίτσια στη μουσική τα τελευταία αρκετά χρόνια και με Όσκαρ, παρακαλώ.
1: Είναι πάρα πολύ καλή.
0: 40 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Και θέλω τώρα να μου απαντήσεις. Εσύ, εγώ, τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι κουλτουριάρης τύπος, αυτός που διαβάζει ακόμα και τα credits των τίτλων τέλους, αναλύει το show με καλλιτεχνική ματιά και φυσικά απολαμβάνει τσακίρις τσίπς ρίγανη?
0: Μήπως είσαι ο influencer τύπος? Ξέρεις, αυτός που έρχεται για τις selfies, για τα stories, αλλά μένει για την παρέα, για τα πατατάκια τσακίρις sticks cheeseburger.
1: Συντονίσου στα Mad TV, Mad Radio και τον 6,2 YouTube και Instagram του Mad. Το Mad και τα τσακίρις τσίπς σε προκαλούν και σε προσκαλούν να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή μουσική γιορτή του έτους που δεν έχει τέλος.
0: Ναι. Τώρα μαζί μας η Μαρία S, YouTuber και movie expert, με τις νέες ταινίες της εβδομάδας, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα και αξιοπερίεργα fun facts γύρω από αυτές.
1: Άγνωστες ιστορίες, αστεία παρασκήνια, λεπτομέρειες που δεν προσέξαμε, νοήματα που δεν πιάσαμε, αυτά και άλλα πολλά ψάχνει και μας τα παρουσιάζει στο δικό της Weird Fact Show μέσα από το YouTube κανάλι της.
0: Μαρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
0: Τι βγαίνει καινούριο, τι καινούριο βγαίνει σήμερα στις αίθουσες?
2: Λοιπόν, έχουμε τρεις ταινίες για αυτή την εβδομάδα και θα ξεκινήσουμε με το Star Wars The Mandalorian and Grogu. Μετά την πτώση της γαλαξιακής αυτοκρατορίας σε μια περίοδο που οι αναπομείναντες αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι απειλούν τον γαλαξία, η καινούργια δημοκρατία στρατολογεί τον Din Djarin και τον μαθητευόμενο του Grogu για να σώσουν τον Ρότα το Χατ, με αντάλλαγμα πληροφορίες από την φυλή Χατ για έναν στόχο της καινούργιας δημοκρατίας. Η ταινία φυσικά είναι μέρος του Star Wars franchise και συνέχεια της επιτυχημένης σειράς The Mandalorian, με πρωταγωνιστή εννοείται τον Πέτρο Πασκάλ και σκηνοθέτη τον Τζον Φαβρό.
0: May the fourth be with you.
2: Ακριβώς. Συνεχίζουμε με τον Επιβάτη. Είναι ένα supernatural horror όπου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα όμως αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μια δαιμονική οντότητα, ο επιβάτης, μετατρέπει την ομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν. Λοιπόν, και κλείνουμε με την ομηρία. Πρόκειται για την αληθινή ιστορία ομηρίας που συγκλώνησε τον κόσμο το πρωινό της 8ης Φεβρουαρίου του 1977, όταν ο 44χρονος Τόνι Κυρίτσης, τον οποίο υποδίεται ο ταλαντούχος Μπιλ Σκάρσγκαρντ, μπαίνει στο γραφείο του ML Hall, προέδρου της Meridian Mortgage Company, τον οποίο υποδίεται, by the way, ο Αλ Πατσίνο, και παίρνει όμηρο τον γιο του Hall, Richard, με ένα κυνηγετικό όπλο. Το όπλο αυτό μάλιστα είναι συνδεδεμένο με ένα σύρμα από την σκανδάλη ως το κεφάλι του ομήρου, έτοιμο να πυροδοτηθεί. Και fun fact, αρχικά το ρόλο του Τόνι ήταν να τον υποδηθεί ο Nicolas Cage, αλλά επειδή άργησαν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, χρειάστηκε να απορρίψει το ρόλο, επειδή έπρεπε να γυρίσει την σειρά Spider Noir και όλες τις σκηνές του Al Pacino γυρίστηκαν μόλις σε μία μέρα. Αυτά για αυτή την εβδομάδα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και όπως κάθε εβδομάδα, αν είχες ένα εισιτήριο, για ποια ταινία θα το αγόραζες?
2: Θα το αγόραζα για την ομηρία, γιατί προσωπικά είμαι μεγάλη φαν των αληθινών ιστοριών. Και επίσης έχουμε πολύ δυνατό cast. Bill Skarsgård, Al Pacino, νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Είμαι σίγουρος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα στο Mad Drive.
3: Mad Drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: στην κίνηση Κατερίνα στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Αυτήν την ώρα οι δρόμοι τσουλάνε περισσότερο. From headlines to hot takes, όλα είναι εδώ, θέλω να σου πω, στο Mad Drive. Και Κατερίνα, άκου, οι K-pop Demon Hunters ετοιμάζουν παγκόσμια περιοδία το 2027. Αρένες σε όλο τον κόσμο, μετά τα δύο Oscars, ανακοίνωσε δύο βραβεία, ανακοίνωσαν ότι το Netflix και αυτοί ξεκίνησαν συζητήσεις για να γίνει μια τεράστια παγκόσμια περιοδία πριν από το sequel της animated μεγάλης επιτυχίας που έρχεται και αυτό μέσα στο 2027.
1: Και ο μεγάλος διαγωνισμός του MAD με τα Τσακερί Chips δεν έρχεται, αλλά συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα παίζει Final Four Mood.
0: Και αν το gathering σου έχει μπάσκετ, ένταση, φωνές, φίλους στον καναπέ, όπως θα γίνει χαμός αύριο, στο μπαλκόνι ή όπου αλλού, και φυσικά βάλε κι άλλο μπολ, τότε είσαι ακριβώς ο τύπος του gathering που ψάχνουμε.
1: Αλάτι, ρίγανη, wavy barbecue, ξύδι, πάπρικα, sour cream, wavy ρίγανη. Όποια και αν είναι η αγαπημένη σου γεύση Τσακερί Chips, μπορεί να γίνει δική σου. Μπες τώρα στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει δύο κυβότια Τσακερί Chips από την αγαπημένη του γεύση.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα, γιατί η Final Four, χωρίς παρέα, ένταση και Τσακερί Chips στο τραπέζι, απλά δεν γίνεται. MAD
2: Radio. MAD VMA Stories από το MAD Radio 106,2. Τα MAD VMA είχαν πάντα δυνατή σχέση με την dance σκηνή και οι Playmen είναι από τα ονόματα που έχουν γράψει τη δική τους VMA ιστορία. Το 2013 το All The Time με Έλενα Παπαρίζου, Courtney και Risky Kid πήρε το βραβείο καλύτερο video clip dance. Το 2016 το Stand By Me Now με το Χρήστο Μάστορα κέρδισε το Best Dance Video Clip και στα acts των VMA οι Playmen έχουν δώσει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές dance στιγμές του θεσμού. Από τότε μέχρι σήμερα, το VMA Stage παραμένει το σημείο όπου η pop συναντά την dance ενέργεια. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι κι εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

0: Δήλωση συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν μου έλεγαν για το eye drops της Vogel, έκανα τα στραβά μάτια. Μέχρι που το δοκίμασα και είδα. Με το eye drops της Vogel δεν έχω πια ερεθισμένα, ξηρά ή κουρασμένα μάτια. Ανακάλυψε και εσύ τη διαφορά με το eye drops της Vogel.
3: Vogel, υγιένα και φυσικά.
2: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή. Βρες το στα φαρμακεία. Ελβετικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
7: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
10: Τάμπτα. Smart Athens. Κυριακή 24 Μαΐου. Η Τάμπτα για μια τελευταία εμφάνιση την Κυριακή 24 Μαΐου στο Smart Athens. Μια μοναδική live οπτικοακουστική εμπειρία, γεμάτη ενέργεια, ερμηνευτικές αντιθέσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Opening DJ Act, Cherry Distress. Opening Live Act, Mitch T. Tamta, The Final Show στο Smart Athens. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Η ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Και την κάναμε προσγειωσούλα μπαμπά.
3: Έτσι. Ωραίο. Κάτσε να ακούσεις.
2: Από αυτές προσγειώσεις που δεν καταλαβαίνεις αν πέτας ακόμα για να ακούπεις το έδαφος. Με έχουν κάνει και viral που λέω.
3: Έχω γίνει και viral.
2: Αυτό που ακούσατε. Αλλά την αλήθεια λέω, τι να κάνω.
3: Αυτό που ακούσατε μόλις τώρα θα μπορούσε να ήμουν εγώ σε μια άλλη ζωή αν ήμουν πιλότος. Εντάξει. Γιατί είναι. Μιλάμε για βιντεάκια τα οποία ανεβάζει κόσμος τις τελευταίες μέρες που δείχνουν έναν πιλότο από την Κρήτη, που σχολιάζει με απίστευτα χαλαρό και χιουμοριστικό τρόπο μέσω του μικροφόνου κατά τη διάρκεια της πτήσης, κάνοντας τους επιβάτες να ξεσπούν στα γέλια. Εγώ, αν ήμουν λοιπόν πιλότος, θα μπορούσα να ήμουν η ξαδέρφη του Φουντουλάκη.
4: Σας έχω προσγειώσει στα πιο μαλακά. Με τα πιο μαλακά, χειροκροτήστε με.
3: Αυτά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,2.

0: Κατερίνα Ψύχα, και αν έχεις κολλήσει την κίνηση αυτή την ώρα, εμείς είμαστε εδώ για σένα και σήμερα σε συνοδεύουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας, μία ακόμη ώρα μαζί.
1: Εδώ για την πρώτη ελληνική neobank που θα κάνει την αποταμίευση πιο εύκολη από ποτέ.
0: Εδώ θα μάθεις για το Athens Jazz που επιστρέφει στη μεγάλη πόλη για την επετειακή έκδοση του.
1: Εδώ και για τα μοναδικά προϊόντα μαγειγιάς για να λάμψεις εξόδου σου.
0: Εδώ για να μάθεις τι γίνεται στις Κάνες και ποιοι είναι στο top 3 για το Χριστό Φίνικα, η Κρητική Επιτροπή αποφασίζει αυτό το Σάββατο.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mat Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε το νου σου.
0: Και εγώ και η Κατερίνα σε ακούμε. Μη φοβάστε.

0: στις μεγάλες πόλεις, με μικρή εξαίρεση ή τέλος πάντων με εξαίρεση το κέντρο της Αθήνας και λίγο περιφερειακό του Ημιτού βλέπω κινησούλα. Στο Ηράκλειο εκεί κάτι συμβαίνει και στη διασταύρωση της Ερυθρέας. Αυτά είναι κόκκινα, όλα τα άλλα νομίζω ότι είναι βατά από αυτό που βλέπουμε αυτήν την ώρα για την κίνηση. Τώρα, αν αυτήν την ώρα είσαι κοντά στο μικρό λίμανο και στον Πειραιά, στις 9 ακριβώς έχουμε για σένα ένα μοναδικό Mad VMA 2026 by the Drone Show. Θα φωτίσει ο ουρανός, Κατερίνα της Αττικής, με κάτι μαγικό και δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Ακριβώς στις 9. Κοιτάμε ψηλά.
1: Και εκεί μπορείτε να βρείτε και το QR code για να κλείσετε τα εισιτήριά σας για τα Mad VMA, μην ξεχάσετε, έτσι. Μεγάλη ευκαιρία. Με τον ουρανό. Θα σκανάρεις ουρανό. Να σου πω όμως εγώ ακόμα ότι η Αθήνα αποκτά ξανά jazz ρυθμό. Το Athens Jazz επιστρέφει και για την επιτυχική του έκδοση, γιορτάζοντας 25 χρόνια μουσικής ιστορίας στην πόλη.
0: Από τις 25 μέχρι 31 Μαΐου, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων μεταμορφώνεται σε ένα μεγάλο μουσικό σημείο συνάντησης με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανεβαίνουν στη σκηνή και παρουσιάζουν τη σύγχρονη jazz χωρίς όρια, κανόνες και κλισέ. Μια εβδομάδα γεμάτη μουσική, ρυθμό, live εμφανίσεις και μοναδικά φεστιβάλ ενέργεια, εκεί όπου εδώ και 25 χρόνια χτυπά ο παλμός της πόλης.
0: Και μαζί με τις συναυλίες, παράλληλες δράσεις και experiences που συμπληρώνουν την εμπειρία του φεστιβάλ Athens Jazz 2026, 25 με 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με ελεύθερη είσοδο.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο athensjazz.gr, χορηγή επικοινωνίας MAD και MAD Radio 106,2.
2: Let's drive! MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: again. Και σήμερα εδώ στο Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα, παίζουμε για σένα την καλύτερη μουσική στην πόλη. Και αν εσύ θέλεις να ζεις τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ, από την πρώτη σειρά, δίπλα στους καλλιτέχνες αλλά και με backstage access, ετοιμάσου να μπει στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα του διαγωνισμού που έρχεται σε λίγο, στέλνεις μήνυμα και μπαίνεις στην κλήρωση της Παρασκευής. Αύριο σε αυτή την εκπομπή η κλήρωση για δύο διπλές προσκλήσεις.
1: Τα χρήματα σου κάθονται, δουλεύουν για σένα Πέτρο, γιατί προβληματίστηκα τώρα και το σκεφτόμουν.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια πολύ ωραία λύση για να δουλεύουν τα χρήματά σου για σένα.
1: Την ξέρεις και την ξέρω και είναι η Snap. Η Snap είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία κάνει την αποταμίευση πιο εύκολη από ποτέ, Πέτρο.
0: Κατερίνα, είναι πραγματικά πιο εύκολη από ποτέ. Ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά από το κινητό σου. Και με τον Snap αποταμιευτικό λογαριασμό βάζεις χρήματα στην άκρη για όσα θέλεις να πάρεις, να πετύχεις, να κάνεις. Με 1% ετήσιο επιτόκιο, δηλαδή έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων, και με πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε τα χρειαστείς. Ενώ οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως και 100.000 ευρώ από το TAF ΕΚΕ.
1: Και τώρα μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια της Shell. Snappy ή αποταμίευση αλλιώς. Μάθε περισσότερα στο snappybank.com.
0: Αυτό δεν παίζεται. Όπως και το σηματάκι για να μπει στην κλήρωση που έρχεται σε λίγο.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηφίδη.

0: 8:30 Πέμπτη. Πλησιάζουμε σε ένα πολύ όμορφο βράδυ που απλώνεται μπροστά μας. Σε λίγο έρχεται και ένα πολύ όμορφο ήλιο βασίλεμα. Hollywood Glam στη Νέα Υόρκη, Κατερίνα, με την Blake Lively να κάνει εμφάνιση με αυτοπεποίθηση στο Fenty Events στη Νέα Υόρκη. Χαμόγελα, φωτογραφίες, glamour, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τύπου The Show Must Go On για την Blake, παρά τις ανανεωμένες νομικές εξελίξεις στην υπόθεση με τον συμπροταγωνιστή της. Τώρα, στα σοβαρά, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, η Kylie Minogue, δήλωσε ότι ήμουν κέλφωνς ανθρώπου. Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη δεύτερη διάγνωση καρκίνου που έγινε το 2021 για αυτήν, και αυτά από χθες στο Netflix, το ντοκιμαντέρ Kylie, με την ίδια να λέει πολλά, όπως ευτυχώς τα κατάφερα ξανά. Αποκάλυψε ότι καθόταν στις συνεντεύξεις για το Tension Album που κυκλοφόρησε το 2023 έχοντας το μυστικό της. Γι' αυτό, Κατερίνα, πρέπει να είμαστε πάντα ευγενικοί με τους ανθρώπους. Ποτέ δεν ξέρεις τι περνάει κάθε άνθρωπος που συναντάς.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα σου αλλάξω εγώ τώρα λίγο κλίμα και θα σε πάω ξανά.
0: Άλλαξέ μου.
1: Στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ για να σου μιλήσω για τα βραβεία. Ποιος θα τα σηκώσει κατά την άποψή σου?
0: Κοίταξε να δεις. Είναι πολύ καλή ερώτηση και εξελίσσεται μία μάχη, μαθαίνω αυτή τη στιγμή. Και η απάντηση σε αυτή την ερώτηση που έκανες περνάει από τον κόσμο που μας ακούει.
1: Ακριβώς, η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mat.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Μιλάμε για τις μεγάλες, τεράστιες επιτυχίες της χρονιάς.
1: 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και οι στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικό σου.
0: Και τι κάνουν, μπαίνουν, ψηφίζουν και αυτό ήτανε?
1: Μπαίνουν στο mat.gr, ψηφίζουν τους αγαπημένους τους και κλείνουν και το εισιτήριο για να τα δουν όλα από κοντά.
0: Για τις 17 Ιουνίου στο Taek Wondo θα είναι Κατερίνα εκεί. Και δεν σου λέω τι θα φοράει.
1: Και η Μαντόνα και η Σαμπρίνα.
0: 17 Ιουνίου στο Taek Wondo θα γίνει μεγαλύτερη μουσική γιορτή του καλοκαιριού και πρέπει να είσαι εκεί. Μπες στο mat.gr για να πάρεις το δικό σου εισιτήριο. Τώρα, αν είσαι κοντά στο μικρολίμανο, στον Πειραιά, ακριβώς στις 9, κοιτάς πάνω στον ουρανό, έχουμε ένα μοναδικό drone show για σένα για τα Mad VMA 2026. Τώρα, σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θα στηρίξουμε κι άλλο την κοινωνία, δεν πρέπει να αφήσουμε χρέη στα παιδιά μας, διεμήνυσε από τη Σπάρτη όπου βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Δεν θα θέσω σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας, επισήμανε στην ίδια ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φακελάκι 100 με 150 ευρώ φαίνεται να ζήτησε ένας αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βορείων Προαστίων από μια ασθενή, η οποία όμως τον κατέγραψε σε βίντεο. Το βίντεο αναρτήθηκε στα social media προκαλώντας την παρέμβαση του Υπουργού Υγείας. Άλυτος γρήγορα. Φως παραμένει η αιτία της οσμής αερίου στην ατμόσφαιρα της Αττικής την Τρίτη. Πιθανώς προκλήθηκε από έκνομη ενέργεια, υποστηρίζει ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τον γιατρό από την Κύπρο, ο οποίος κατηγορήθηκε για δεκάδες ασελγείς πράξεις και βιασμούς στην Αυστραλία και του αφαιρέθηκε η άδεια. Φέρεται να διεξήγαγε περιττά τεστ ΠΑΠ και εξετάσεις μαστού μεταξύ πολλών αδικημάτων. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
4: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Βέγγας σε Like Mike.
3: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

0: Χορηγός Κοτσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Το φεστιβάλ OFF OFF Athens επιστρέφει στο θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες. 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν. Ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμούς. OFF OFF Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Drive. Μία ανάσα πιο κοντά σε αυτό το weekend που έρχεται, έρχεται, έρχεται. Και το ξεκινάμε όπως πάντα μαζί κάθε Παρασκευή εδώ ακριβώς στις 6 στο Mad Drive. Αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη είναι νεφελώδης με βροχόπτωση και 27 βαθμοί Κελσίου. Στην Πάτρα μερικώς νεφελώδης ο καιρός, πιθανές καταιγίδες με βροχόπτωση και 26 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι. Στη Ρόδο μερικώς νεφελώδης με καταιγίδες 24 το μεσημέρι.
1: Τα χάλασε και η Ρόδος. Εσύ φίλοι μου, μην ασχολείσαι με αυτά και θέλω να με ακούσεις πάρα πολύ καλά. Αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας γιατί η ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει διάλεξη ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild τα έχεις όλα, καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία, πάντα σε τιμές που σέβονται σε ένα, πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skouras-cosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Mega Sleek Lip Gloss που πραγματικά με έχει ξετρελάνει. Ένα luxurious lip gloss για χείλη ενυδατωμένα και λαμπερά σαν καθρέφτης, ενώ ταυτόχρονα φαίνονται πιο πλούσια και γεμάτα. Τα Mega Sleek Lip Glosses, ένα από τα αγαπημένα Wet n Wild προϊόντα εδώ και δεκαετίες, επέστρεψαν δυναμικά με νέο, μοντέρνο look και αναβαθμισμένη φόρμουλα. Το υαλουρονικό οξύ κάνει τα χείλη πιο απαλά, ενυδατώνει και βοηθά ορατά την υφή των χειλιών. Το vegan κολαγόνο κρατά τα χείλη χωρίς ρητίδες και με νεανική όψη. Το έλαιο jojoba δίνει ένα κομψό και sleek look ενυδάτωση στα χείλη. Φόρμουλα που δεν κολλάει, με ανανεωμένο πλικατέρ για ενίσχυση του περιγράμματος των χειλιών και εύκολη εφαρμογή. Πολλαπλά φινιρίσματα και το νούμερο 1 της Wet n Wild Crust Glitter. Cruelty and paraben free και vegan.
0: Αυτό θέλω, το Wild Crust Glitter, Κατερίνα.
1: Αυτό θα σου πάρω.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Δύο κορίτσια αυτά από τα όνειρά μας προσγειώνονται στο βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού μπροστά στα μάτια μας και ανεβάζουν την θερμοκρασία πολύ πολύ ψηλά. Κατερίνα, η μάχη για τον χρυσό φοίνικα στις Κάνες συνεχίζεται. Paper Tiger, The Black Ball και Fatherland στο top 3 σήμερα και η κριτική επιτροπή αποφασίζει το Σάββατο.
1: Που τελειώνουν κιόλας, σωστά.
0: Ω, ναι, ναι, ναι. Και θα ανακοινωθεί, θα παραδοθεί ο χρυσός φοίνικας.
1: Με το καλό. Με ένα σούπερ σπιτικό τσιπ θα σε αφήσουμε σήμερα, φίλοι και φίλε μου, και άκου προσεκτικά και εσύ, Πέτρο, γιατί όλοι έχουμε αυτές τις πετσέτες που κάποτε ήταν αφράτες και τώρα μοιάζουν με γυαλόχαρτο.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Είναι σαν πλακέ, πώς λέγεται αυτό, κόντρα πλακέ γίνονται κάποιες.
1: Ωραία, πραγματικά.
0: Σωστό. Όσο μαλακτικό και αν τους ρίξεις, δεν γίνεται τίποτα.
1: Λοιπόν, άκου εδώ το μυστικό και δεν είναι το μαλακτικό, γιατί ως φαίνεται αυτό συνεισφέρει στο να γίνονται οι πετσέτες σκληρές. Για να ξαναγίνουν οι πετσέτες σου μαλακές και αφράτες, το μόνο που χρειάζεσαι είναι μαγειρική σόδα.
0: Μαγειρική σόδα.
1: Μαγειρική σόδα. Η σόδα είναι ουδέτερη, δεν αφήνει μυρωδιές και κάνει θαύματα στις ίνες.
0: Και η διαδικασία, πώς το
1: πολύ
0: κάνεις?
1: Απλό. Πλένεις πετσέτες μόνες τους, χωρίς ρούχα, χωρίς απορριπαντικό. Προσθέτεις μισή κούπα μαγειρική σόδα και κάνεις ένα κανονικό κύκλο πλυσίματος. Μετά τις στεγνώνεις υψηλή θερμοκρασία στο στεγνοτήριο ή αν τις απλώσεις, μην τις αφήσεις να ξεραθούν εντελώς. Μόλις είναι σχεδόν στεγνές, 10 λεπτά στο στεγνοτήριο για το φινίρισμα και ξαναγίνονται αφράτες.
0: Fluffy tip σήμερα η Κατερίνα. Σαν σύννεφο. Ωραίο, εντάξει, καλό νοικοκυρά η Κατερίνα. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί στις 7 έρχονται τα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Σε 5,5 λεπτά από τώρα, αν κινείσαι εκεί στον Πειραιά, στο Μικρολίμανο, κοιτάς ψηλά στον ουρανό, έρχεται ένα καταπληκτικό, μοναδικό, υπέροχο drone show για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ακριβώς στις 9, στον ουρανό της Αττικής, φωτίζεται με MAD VMA. Let's
2: drive. MAD Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

επιλέξει από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York.

Συμμετοχή έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο

σήμα του διαγωνισμού. Στείλε μήνυμα και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα στην Ζάκυνθο και θυμήθηκα, λοιπόν, ακούστε τώρα. Λοιπόν, ήμουνα τέλος πάντων με έναν προηγούμενο που είχα και θυμάμαι, παιδιά, που βλέπω έτσι όπως έχει το κινητό και τον βλέπω αγκαλιά με μία άλλη. Αμάν, λέω. Αμάν, ο να σου.
3: Σταμάτα!
2: Λέω, τι θα κάνω τώρα. Το κοιτάω και του κάνω. Ποια είναι αυτή? Του λέω, αυτή στη φωτογραφία. Ποια είναι αυτή που είσαι στην αγκαλίτσα? Ποια είναι, θέλω να ξέρω. Έντρομος, με κοιτάει. Του λέω, τι κοιτάς? Ποια είναι αυτή? Μου κάνει έτσι και μου δείχνει το κινητό από αυτή την απόσταση που είσαι εσύ τώρα. Και του λέω, ναι, ποια είναι? Νόμιζα εγώ ότι τον έπιασα στα πράσα. Λέω,
4: ποια είναι?
2: Σε τσάκωσα, θα σου πω. Και έτσι όπως είναι και κρατάει το κινητό, ρε παιδί μου, έτσι και μου δείχνει, μου κάνει. Α, και μου το φέρνει πολύ κοντά μου. Και κατάλαβα ότι δεν φορούσα τους φακούς επαφής.
4: Α,
2: εγώ
4: εσύ
2: ήμουν,
4: να.
2: Ρε.
4: Α, καλά, την Άννα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Απόψε έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που ενώνει την ιατρική με το storytelling με ένα απίστευτο τρόπο. Είναι ο Διαμαντής Αμπατζής ή όπως τον ξέρεις, Dr. D's εδώ στο.
1: Come on, Dio.

Ένα-δύο. Ένα-δύο. Τώρα ακούω καλύτερα. Για κάτσε. Τώρα ναι, ακούω πολύ καλά.

0: Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Και αν θέλεις να πεις τα χρόνια σου πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη, στην Κωνσταντίνα, στείλε μου ηχητικό μήνυμα σήμερα στην εκπομπή μου εδώ στο Viber 6936 646 656. Να του στείλουμε ένα υπέροχο μήνυμα. Εδώ θα τα ακούσουμε όλα. Και έχω λίγα λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Here Comes Johnny. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω τον Dr. Diz μαζί μου, η Διαμαντή Αμπατζή, έναν άνθρωπο που δεν έμεινε μόνο στην ιατρική πράξη, αλλά μπήκε και στον χώρο της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και των social media. Διαμαντή, καλώς όρισες, καλώς όρισες την παρέα μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι ωραία που σε έχουμε. Τα βλέπω το βίντεό σου και τρελαίνουμε κάθε φορά στο Instagram. Είναι όλα ενημερωτικά υπέροχα. Αλλά θέλω να μου πεις πώς γεννήθηκε το Dr. Diz. Το Diz δεν είναι αρνητική λέξη. Το Dr. όχι, ελπίζουμε πως όχι, αλλά το Diz δεν είναι αρνητική λέξη.
1: Ήθελα να γεννήσω κάτι θετικό μέσα από κάτι αρνητικό, καταλαβες.
0: Α, οξύμορο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Αλλά ξέρω ότι έχει και άλλη ιστορία το Diz. Είχε και από το παρελθόν.
1: Με φώναζαν στο σχολείο, α, θα έρθει μαζί μας και ο Diz και ο Diz, χάρη συντομίας. Και μετά έπαιζα μπάλα, ρε παιδί μου, και έλεγαν ο γιατρός της μπάλας.
0: Ο γιατρός της μπάλας.
1: Ναι, Dr. Diz. Και έμεινε από τότε, κατάλαβες. Και το χρησιμοποίησα και μετά.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και σου έμεινε και καλά. Σου έμεινε γιατί τελικά το ακολούθησες αυτό το επάγγελμα. Και έγινε και κομμάτι της ζωής σου. Ξεκίνησες από φυσικοθεραπεία και μετά συνέχισες στην ιατρική. Και αυτή τη στιγμή είσαι ο ορθοπαιδικός του social universe μας, κάπως να το πω.
1: Εντάξει, ναι. Θα μπορούσε να το πεις ότι είμαι στο social universe, αλλά η πραγματική ζωή είναι πίσω από τις κάμερες, να ξέρεις.
0: Ναι, βέβαια είναι πίσω από τις κάμερες, το καταλαβαίνω απόλυτα. Και θέλω να μου πεις, ήταν ανάγκη σου για ενημέρωση για τον κόσμο, για εκπαίδευση, για να πεις μια ιστορία, ή απλά ξεκίνησες αυθόρμητα αυτά τα social media?
1: Όχι. Είχα, το ερέθισμά μου ήταν από το αγροτικό, που ερχόταν ο κόσμος και σε πολύ βασικά θέματα τα είχε παραμελημένα. Οπότε η βασική μου αρχή ήταν η πρόληψη. Γιατί η σύγχρονη ιατρική βασίζεται στην πρόληψη και όχι μόνο στη θεραπεία. Να προλάβουμε κάτι.
0: Να προλάβουμε κάτι, εννοείται. Δηλαδή, πες μου ένα παράδειγμα που μπορεί να σου γέννησε το πρώτο βίντεο.
1: Θα σου πω. Είχα κάνει ένα βίντεο για την εντοβάθη φλεβοθρόμβωση και μετά από κάποιους. Λέω, όσοι άνθρωποι λέω το δούνε, 5, 10, 15, 100. Και μετά από περίπου ένα μήνα είχε έρθει μία κυρία. Το βίντεο είχε φτάσει 50.000 προβολές το πρώτο αυτό, το συγκεκριμένο. Και μου λέει, πήγα τη μητέρα μου, λέει, στο γιατρό και εν τέλει κάναμε υπέρηχο και είχε εντοβάθη φλεβοθρόμβωση. Και πριν 10 μέρες πιστεύαμε, λέει, ότι ήταν πρισμένο και κόκκινο επειδή κάπου το είχε χτυπήσει.
0: Απίστευτο, παιδιά. Η αλήθεια είναι, η πρόληψη μας σώζει. Θα πούμε πάρα πολλά με τον Dr. Diz. Μείνε εδώ, μείνε στο Mad Radio 106,2. Συνεχίζουμε με Gone, Gone, Gone. Sexy Love και Baby, δυνάμωσε την έντασή σου.

0: Sexy love και Dr. Dis, ο έρωτας πονάει πολύ. Αλλά πονάνε και άλλα πράγματα, όπως ο αφιένας μας πάρα πολλές φορές. Γιατί καθόμαστε στον υπολογιστή, βάζουμε έτσι το κεφάλι μας σε λάθος σημεία, δεν έχουμε πολλές φορές ανατομικό κάθισμα ή κάτι έτσι να μας βοηθήσει, να μας ενισχύσει. Και το πιο συνήθες που συμβαίνει είναι η κλασική πάθηση του πόνου του αφιένα. Και όλος ο κόσμος λέει: τι να κάνω με αυτό, τι να κάνω, πονάει ο αφιένας μου, βρε αδερφέ. Τι έχεις να συμβουλέψεις στον κόσμο?
1: Ωραία. Καταρχάς, ναι, καλά έκανες και το διαχώρισες, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που κάνουν πόνο στον αφιένα, πολύ σημαντικά, που δεν θα τα αναφέρω τώρα για να μην τρομάξω τον κόσμο. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε για ένα μυϊκό σπασμό, ας πούμε, στον αφιένα, από κακή στάση, που υπάρχει κόσμος που δουλεύει ώρες στον υπολογιστή.
0: Πώς λέγεται αυτό όταν στείνω τον αφιένα μου μπροστά? Κάπως το πες πριν και μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Turtle neck.
0: Ότι είμαστε σαν χελώνες. Είμαστε σαν χελώνες και βγάζουμε το κεφάλι μας ίσα από το καβούκι μπροστά για να δούμε τον υπολογιστή.
1: Ναι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ήπιες διατάσεις. Μάλαξη βοηθάει πολύ, ειδικά αν έχουμε και κάποιον στο σπίτι.
0: Να μας κάνει μάλαξη. Αχ, θα μ' ακούει η Βιολέτα, θα λέει να, στα λέω έτσι συχνά.
1: Θερμά επιθέματα συχνά βοηθάνε.
0: Θερμά, όχι κρύα.
1: Όχι
0: θερμά.
1: Κρύα, όχι ναι, κρύα. Ναι. Θερμά επιθέματα για να μαλακώσει, να κάνει ηρεμία η περιοχή. Θερμαντικές,
0: οκ, okay, αλυφές, ναι. Ό,τι έμπλαστρο έχω, το έμπλαστρο κάνει κάτι, βοηθάνε με την καψαϊκίνη.
1: Κακό δεν κάνουν, θα πω.
0: Κακό δεν κάνουν, απλά δεν είναι και το πολύ καλό. Δεν είναι και αυτό το που
1: δεν είναι
0: θα
1: και ότι
0: μας σώσει.
1: Θα σε θεραπεύσει, γιατί είναι μια επιφανειακή λύση. Το καλύτερο όμως που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις ενδυνάμωση.
0: Να κάνεις ενδυνάμωση, δηλαδή.
1: Σωμική ζώνη.
0: Αυτό σημαίνει γυμναστήριο, ξεκάθαρα.
1: Και λάστιχα στο σπίτι.
0: Και λάστιχα στο σπίτι. Δηλαδή, κάποιες ασκήσεις μπορώ να κάνω στον κορμό μου με κάποια λάστιχα, με λίγο το βάρος του σώματός μου, θα με βοηθήσουν στο να έχω σωστή στάση στον αφιένα μου.
1: Ακριβώς, και υπάρχει και ειδικό σχεσιολόγιο, όπως είναι οι ασκήσεις Μακένζι. Μια και ξεκινήσει να σπουδάζει και φυσικοθεραπεία.
0: Ω, ναι, πολύ σωστά. Είχα ξεκινήσει πριν πολλά φεγγάρια πίσω. Αλλά θέλω να μου πεις, ωραία, πώς βλέπω το ασκησιολόγιο της κινήσης Μακένζι? Τις βλέπω στο ίντερνετ, μπορώ να τις δω?
1: Έχεις στο YouTube αρκετές.
0: Έχεις στο YouTube αρκετές. Οπότε πατάω στο YouTube Μακένζι κινήσεις και βλέπω το ασκησιολόγιο και προσπαθώ να τις κάνω για να έχω πιο δυνατό τον αφιένα μου.
1: Έχει και ενδυνάμωση αφιένα, άμα βάλεις τη ομική ζώνη, θα σου βγάλει αρκετές ασκήσεις.
0: Τέλεια. Οπότε αυτό, δυνάμωση, σωστή στάση όσο γίνεται. Και αν πιαστούμε από εκεί και πέρα, θερμαντική και κάποιος λίγο να μας τρίψει και γενικά ήπιες διατάσεις για να μην τραυματιστούμε παραπάνω. Σωστά?
1: Για να χαλαρώσουμε.
0: Και συνεχίζουμε. Where is my husband, για να με τρίψει? Αυτό λέει η Ράγε. Πάμε να την ακούσουμε.

0: Ακούσαμε Let Me Be εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και συνεχίζουμε δυνατά. Μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο με καλεσμένο μας τον Dr. Diz ή αλλιώς Διαμαντή Αμπατζή. Διαμαντή μου, θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση εδώ και πάρα πολύ ώρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι χρησιμοποιούμε τα social media μας και όχι μόνο τα social media μας, αλλά και το AI. Και η αλήθεια είναι ότι το AI έχει αντικαταστήσει πάρα πολύ τον γιατρό. Πολλοί κόσμος μπαίνει και για κάτι απλό αλλά και για κάτι πολύ σύνθετο και το ρωτάει και παίρνει κανονικά γνωμάτευση, μη σου πω, και παίρνει και στο τέλος και την αγωγή του μέσα από το AI ξεκάθαρα. Θέλω να μου μιλήσει για αυτή τη μάστιγα και αν είναι κάτι το οποίο είναι σωστό να το κάνουμε μέσω AI και κάτι που δεν είναι σωστό να κάνουμε μέσω AI.
1: Το AI είναι ένας καλός βοηθός, αλλά είναι ένα κακό αφεντικό, θα έλεγα.
0: Κακό αφεντικό του εαυτού μας.
1: Του εαυτού
0: θα συμπληρώσω εγώ.
1: Ακριβώς. Και θα σου πω γιατί. Γιατί βάζει μέσα τα συμπτώματα, αλλά λείπουν βασικά πράγματα. Όπως αυτό της κλινικής εξέτασης. Γιατί πάρα πολλά συμπτώματα μοιάζουν.
0: Εγώ βέβαια μπορώ να βάλω μέσα και τα χαρτιά μου κανονικά, ξέρεις. Δηλαδή να έχω κάνει τις εξετάσεις μου και να πάω σε αυτό, στο AI, να μου τα λύσει όλα. Να μου λύσει τις απορίες μου, τέλος πάντων.
1: Τα σωστά εργαλεία είναι σωστά στα σωστά χέρια, θα πω εγώ.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, σίγουρα είναι βοηθητικό, αλλά ένας γιατρός που ξέρει να χρησιμοποιεί, ας πούμε, το AI, όντως μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ στη διάγνωση. Αλλά τώρα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει την ιατρική γνώση, την ιατρική παιδεία για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο εργαλείο, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να κάνει τρελά σφάλματα και να οδηγηθεί στο να πάρει, ας πούμε, μια αγωγή που να του κάνει τελική ζημιά. Έτσι.
0: Οπότε τι σύμβουλο με τον κόσμο που χρησιμοποιεί το ChatGPT και τώρα αν μας ακούει κατά πάσα πιθανότητα θα πει εντάξει, σταματάω το ChatGPT από εδώ και πέρα τελείως και μόνο γιατρούς. Ποια είναι η ενδιάμεση λύση, αυτή η γέφυρα?
1: Η ενδιάμεση λύση είναι να μπορεί να συμβουλευτεί. Παράδειγμα, θέλεις να πας στο γιατρό για ένα πρόβλημα που σε απασχολεί. Μπορείς να το ρωτήσεις τι ερωτήσεις να κάνω ακριβώς στο γιατρό. Παράδειγμα, για έναν πόνο στη μέση. Ή τι θα μπορούσε να υπάρχει σε διαφοροδιάγνωση. Να χρησιμοποιούν δηλαδή αρκετά τη λέξη διαφοροδιάγνωση.
0: Οπότε βάζω διαφοροδιάγνωση, είναι και δύσκολη λέξη, διαφοροδιάγνωση, για να μου βγάλει ακριβώς ένα σωστό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μπορώ να συμβουλευτώ σωστά το γιατρό μου.
1: Ακριβώς. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να το τονίσουμε αυτό, να κάνουμε μόνοι μας ιατρικές πράξεις, ιατρικές θεραπείες, χωρίς τη συμβουλή του γιατρού μας.
0: Πολύ σημαντικό, συνεχίζουμε με Dr. Diz και μπαίνουμε στο επόμενο ημίωρο με πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις για το δέρμα μας, παιδιά, γιατί ο μήνας Μάιος έχει πάρα πολύ να κάνει με το δέρμα μας και θα μάθουμε πάρα πολλά, γιατί καλοκαιράκι έρχεται, θα βάλουμε αντιλιακά, θα είμαστε κάτω από τον καυτό ήλιο, πολλά πρέπει να μάθουμε νομίζω. Mad Radio 106,2.

0: gathering για να δείτε μπάλα, για movie night ή απλά για να τα πείτε, το Mad και τα Τσακίρι Chips είναι μαζί σου σε κάθε gathering και σου χαρίζουν κάθε εβδομάδα 2 κιβώτια από την αγαπημένη σου γεύση. Μπες στο Instagram του Mad TV, βρες το σχετικό post και πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. Τσακίρι Chips και όλη η παρέα το ζει.
1: Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Πήγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
7: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, κομματάρα, κομματάρα εδώ στο Mad Radio 106,2 και πάρα πολλές φορές το παίζουμε Mr. Know It All, ότι τα ξέρουμε όλα, ανοίγουμε και το ChatGPT μας, παίρνουμε τις γνώμες από θιάδες, ξαδέλφες, από influencers που μπορεί να μην ξέρουν την τύφλα τους όσον αφορά το κομμάτι της ιατρικής και της πρόληψης, γιατί ο μήνας Μάιος είναι αφιερωμένος στον καρκίνο του δέρματος και στη σωστή πρόληψη. Και θέλω να μου πεις, Dr. Dis, εγώ ας πούμε... Είχα το εξής κακό καλό, πήγαινα πριν το καλοκαιράκι μου σε ένα σολάριο, μου έκανα το σολάριο μου για να είμαι προετοιμασμένος, να είμαι προετοιμασμένο το δέρμα μου, έτσι θεωρούσα, για να πάω στην παραλία και να κάνω σωστά την ηλιοθεραπεία μου. Αυτό ισχύει.
1: Η αλήθεια είναι την αντίληψη που έχεις, την έχει πολλοί κόσμος, ότι το σολάριο είναι το ασφαλές μαύρισμα. Εγώ θα σου πω και θα σου μιλήσω με βάση σύγχρονες μελέτες που μ' αρέσει να μιλάω πάντα με αυτές.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι και εγώ μ' αρέσει να μιλάς με τις σύγχρονες μελέτες για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
1: Τώρα βέβαια μπορεί να μας κλείσουν και όλες.
0: Να κλείσουν την εκπομπή, γιατί πες μου.
1: Γιατί δείχνουν τέλος πάντων ότι τα tanning beds, δηλαδή τα solarium, μπορούν
0: μέχρι
1: να.
0: Μέχρι εκεί πες το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Dr. Dis. Να είσαι καλά και τα λέμε.
1: Και γεια σας. Ναι. Μπορεί να τριπλασιάσουν τον κίνδυνο μελανόματος και να προκαλέσουν εκτεταμένες DNA μεταλλάξεις.
0: Βαρύ ακούγεται αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά τι να σου πω. Πάντως, όταν λες για μελάνωμα, φαντάζομαι για καρκίνο του δέρματος εννοείς.
1: Υπάρχουν και άλλα είδη καρκίνου. Δεν είναι μόνο το μελάνωμα, υπάρχουν και άλλα είδη καρκίνου του δέρματος, έτσι.
0: Ωραία, θέλω να μου πεις πώς κάνω πρόληψη για το καρκίνο του δέρματος, τι χρειάζεται να κάνω ώστε να προστατέψω τον εαυτό μου.
1: Θα σου πω βασικά tips. Αρχικά, το SPF να είναι τουλάχιστον 50.
0: Το SPF είναι για το αντιλιακό μας, έτσι.
1: Ναι, για το αντιλιακό.
0: Οπότε 50, βαρύ, δηλαδή, γαλακτερός να πω στο τέλος.
1: Καταρχάς, το ότι βάζεις ένα 50 αντιλιακό δεν σημαίνει ότι σε προστατεύει για 100%, γιατί οι περισσότεροι λένε πω βάζω 50 και βγαίνω στον ήλιο και παίζω και στις ώρες αιχμής, δηλαδή που ο ήλιος έχει τη χειρότερη ακτινοβολία.
0: 12 η ώρα, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: 12 με 4.
0: 12 με 4, ναι.
1: Αυτή η ώρα.
0: Εκείνη την ώρα παίζουμε ρακέτες με τη Βιολέτα, είναι πολύ κλασικό αυτό στην παραλία.
1: Α, τέλειο, μπράβο.
0: Τι χειρότερο, ναι.
1: Νομίζουν ότι τους προστατεύει και ότι φορά ένα σπίδα. Που δεν είναι κάτι. Δεν σε προστατεύει 100%, έτσι.
0: Όχι, okay, δεν με προστατεύει τελικά. Αγάπη μου, μας βλέπω το απογευματάκι να παίζουμε τις ρακετούλες μας. Πάρα πολύ ωραία. Και για πες μου κι άλλα για το αντιλιακό. Τι άλλο χρειάζεται να ξέρω ώστε να φορά το σωστό αντιλιακό. Χρειάζεται να παίρνω ακριβό, δηλαδή αντιλιακό, να πάω στο φαρμακείο για να πάρω το πιο ακριβό για να προστατεύσω τον εαυτό μου.
1: Όχι. Το καλό αντιλιακό δεν είναι αυτό που είναι ακριβό. Είναι αυτό που φορά συστηματικά. Ανά 2 ώρες θέλει ανανέωση, πρέπει να το φοράς ακόμα και στη σκιά, ακόμα και μέρες δηλαδή που το καλοκαίρι μπορεί να είναι συννεφιασμένες.
0: Γιατί υπάρχει αντιλιά, υπάρχει αυτή η ακτινοβολία που έρχεται ούτως ή άλλως από τριγύρω μας.
1: Ακριβώς, και έχει αντανάκλαση μέχρι και στην άμμο, στο τσιμέντο, η ηλιακή ακτινοβολία.
0: Οπότε το καλοκαιράκι, παιδιά, μας βλέπω μόνο με λαδάκι. Με κάποιο μαύρο λαδάκι θα βάλουμε από πάνω μας.
1: Όχι, έχεις αξεσουάρ να βάλεις. Καπέλα τέτοια.
0: Καπέλα τέτοια, όλα αυτά. Όλα
1: να είσαι και style.
0: Να είμαι και style. Να είμαι και style. Σε ευχαριστώ. Μου μαύρισες την ψυχή. Δεν μου μαύρισες το δέρμα, την ψυχή μου μαύρισες, Dr. Dis. Συνεχίζουμε με Hit My Heart. Ναι, πες μου.
1: Ότι σύμφωνα και με τον POI, 4 στους 5 καρκίνους του δέρματος θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί με σωστή χρήση του αντιλιακού.
0: Ωραία, οπότε σωστή χρήση του αντιλιακού. Το κατάλαβα, γιατρέ, το κατάλαβα.

0: Hit My Heart και νομίζω η μεγαλύτερη καρδιά της Ευρώπης είναι ο Eurovision διαγωνισμός που γίνεται κάθε χρόνο και κάτι άκουσα για σένα, Διαμαντή, Dr. Dis, ότι ήσουν στην ομάδα.
1: Είχα πάει μαζί με την Κλαβδία.
0: Πλάκα κάνεις, πέρσι.
1: Πέρσι, ναι.
0: Πώς ήταν η εμπειρία, είχες πάει ως τι βασικά?
1: Είχα πάει ως ο κολλητός της Κλαβδίας.
0: Ως ο κολλητός της Κλαβδίας.
1: Αλλά φυσικά η ιατρική μου ιδιότητα δεν λείπει.
0: Α, ήσουν και κάπως σαν γιατρός της ομάδας?
1: Δεν ήταν ότι ήμουν, ξέρεις, ο γιατρός αυτό καθ' αυτό, αλλά όταν άκουσα ότι είμαι γιατρός, καταλαβαίνεις.
0: Οπότε πέταξαν δύο σκούφια. Όλοι μιλάγανε. Και όμορφος γιατρός και γιατρός και δίπλα στην Κλαβδία, όλα τέλεια, όλα πολύ καλά. Πώς ήταν η εμπειρία της Eurovision?
1: Εντάξει, ήταν ένα όνειρο, γιατί έναν τέτοιο διαγωνισμό τον έβλεπα από μικρός, να ξέρεις.
0: Κι εγώ τρελαμένος, να ξέρεις. Με Ρουσλάνα, Σερτάμπ.
1: Ναι,
0: μόνο. Every way that I can και τέτοια χόρευα κι εγώ. Και εγώ βασικά τον διαγωνισμό τον έμαθα από το Σαγαπώ SG EPO και Rakitji. Τώρα δεν ξέρω πού το έμαθες.
1: Από τη Μόλιτβα.
0: Από το Μόλιτβα. Ναι. Τι λες τώρα. Κομματάρα. Θέλω να μου πεις όμως, εσύ τι τύπος Eurofan είσαι? Είσαι ο κλασικός τύπος, βρε παιδάκι μου, αυτός που ξέρει όλα τα τραγούδια, που δεν αλλάζει ποτέ θέση στον καναπέ και φυσικά η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι, τσίπς, μαλάτι, λέω εγώ, ένα τυχαίο παράδειγμα. Ή μήπως είσαι ο έξτρα τύπος, ξέρεις, αυτός που το ζει στο χίλια, κλέβει πάντα την παράσταση και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρι, τσίπς με πάπρικα?
1: Θα κρατήσω μόνο το τσακίρι στήψη με πάπρικα.
0: Ναι. Εγώ με ξύδι, να ξέρεις, λατρεύω πραγματικά. Πάντως εσύ που μας ακούς, να ξέρεις ότι αν συντονιστείς στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, θα δεις φοβερούς διαγωνισμούς τσακίρι στήψη που σε περιμένουν.
2: MAD Radio. MAD VMA Stories από το MAD Radio 106,2. Η Ελένη Φουρέιρα έχει γράψει τη δική της ιστορία στα MAD VMA. Από το Fuego που πήρε το MAD Radio 106,2 Song of the Year το 2019 μέχρι το Μπορεί με το MAD Clip που κέρδισε βίντεο της χρονιάς το 2022. Η Φουρέιρα είναι σταθερά μία από τις πιο δυνατές παρουσίες του θεσμού. Φέτος στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ είναι ξανά στο προσκήνιο με το Αλληλούια, το Μπορώ Κι Εγώ με το Χρήστο στο Μάστορα, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κρυός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθενός?
3: Όχι. Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια και κομματάρες και καλεσμένο μας επίσης τον Dr. Dees. Στείλε μου και εσύ το δικό σου μήνυμα στο Viber. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ιατρικό μυστικό μύθος που ακούς συνέχεια και το έχεις πιστεύσει μέχρι και ο ίδιος, ή οποιαδήποτε άλλη ερώτηση θέλεις να κάνεις στον Dr. D, στείλε μας μήνυμα στο Viber μας. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Εδώ είναι ο Dr. D για να σου λύσει όλες τις απορίες. Και τώρα ήρθε η ώρα για έναν διαγωνισμό φωτιά, γιατί εδώ στο Mad Radio 106,2 φέτος ανυπομονούμε πάρα πολύ για τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ και είμαστε πολύ χαρούμενοι για εσένα που μας ακούς, γιατί πέρα από το backstage θα σε πάμε και on stage. Ναι, άκουμε προσεκτικά. Έχει ξεκινήσει το Dance Audition by Mad Radio 106,2 και ο αγαπημένος μας YouTuber Μάνος, με έναν καλλιτέχνη έκπληξη που δεν θα το πω ακόμα, ψάχνουν όσους αγαπούν το χώρο για να γίνουν μέρος του Actus. Δήλωσε συμμετοχή στο mad.gr έως την 5η 28 Μαΐου και διεκδίκησε τη θέση σου on stage. Mad Radio, Mad Audition by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
5: Is there?

0: Check it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.
2: I got everything I wanted. Not what you think.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside, εδώ στο Mad Radio 106,2. Και εδώ στο Mad Radio επίσης είναι και ο Dr. Dees, ο οποίος πριν από λίγο μου είπε για την Κλαβδία και την αποστολή του που είχε με την μοναδική Αστερομάτα, αυτό το υπέροχο κομμάτι που μας ταξίδευσε, που μας έφτασε στην τέταρτη θέση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Έκτη θέση. Εντάξει, μην να τα πούμε τα πράγματα όσο έχουν. Εγώ για μένα τέταρτη την είχα την Κλαβδία, κάπως στο μυαλό μου, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να μου πεις, Dr. Dees, τι κορίτσι είναι Κλαβδία. Την ήξερες από παλιά, πριν γίνει αυτό το πλάσμα που κατάφερε τόσο όμορφα πράγματα στη Eurovision?
1: Την Κλαβδία την ξέρω αρκετά χρόνια. Είμαστε φίλοι πραγματικά πριν κάνει. Νομίζω είχαμε γνωριστεί όταν είχε βγάλει το πρώτο τραγούδι ή ετοιμαζόταν να βγάλει το πρώτο τραγούδι τότε.
0: Πριν πόσα χρόνια?
1: 4-5.
0: 4-5 χρόνια. Δηλαδή εκεί στην καραντίνα.
1: Εκεί πιο πριν λίγο.
0: Α, και πιο πριν λίγο. Νομίζω, ναι. Ωραία, στο 19-18 εκεί.
1: Κάπου εκεί νομίζω. Ναι, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια ακριβώς. Και τέλος πάντων, σαν γράφαμε και έγραφα με κάποια σχόλια στο τοίχο σε κάποια βίντεο υποστηρικτικά και τέτοια.
0: Μα είναι ένα κορίτσι που θες να το υποστηρίξει, παιδί μου. Η φωνάρα είναι πάρα πολύ καλή.
1: Όχι, και διάφορα άλλα. Για κάποιοι, ας πούμε, κορόιδευαν, μπορεί να κορόιδευαν ένα παιδί. Θυμάμαι συγκεκριμένα βίντεο για σύνδρομο Down και η Κλαβδία τότε σχολίαζε και αυτή από κάτω, π.χ. Αλλά...
0: Σχολίαζε, φαντάζομαι, το παιδί που κορόιδευε.
1: Ναι, αυτό το αρνητικό σχόλιο εννοώ.
0: Ναι.
1: Τη είχα σχολιάσει και θυμάμαι και σε ένα βίντεο. Από τα πρώτα που είχε βάσει τα covers, τέλος πάντων. Η Κλαβδία θυμάται το σχόλιο, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχα γράψει.
0: Να μας το στείλεις, Κλαβδία. Το Viber μας είναι 6936-646-656. Στείλε μας μήνυμα στο Viber και αν θες στείλε και ηχητικό να το βάλουμε εδώ πέρα στο Madrid να το παίξουμε.
1: Από εκεί και πέρα, να ξέρεις, σαν άνθρωπος, είμαστε σαν αδέρφια. Τέτοια φάση, είμαστε ο ένας για τον άλλον δηλαδή. Όπως και τώρα που πέρασα και μία περιπέτεια με την υγεία μου, με στήριξε πάρα πολύ.
0: Τι πέρασες με την υγεία σου?
1: Μυοκαρδίτιδα. Είχα νοσηλευτεί κιόλας, ναι.
0: Πόσους μήνες είχες νοσηλευτεί?
1: Μήνες όχι. Μέρες είχα νοσηλευτεί αρκετές. Βγήκα και την αποκατάστασή μου την έκανα στο Πατρικό της Κλαβδίας.
0: Αχ, βρε Κλαβδία μου, φοβερή, να την καλέσουμε. Να την καλέσουμε να έρθει εδώ στο Mad Radio να κάνουμε εκπομπάρα μαζί. Από ό,τι καταλαβαίνετε, από πίσω παίζει Playman, Valeron, AD1, Αστερομάτα και δυνάμωσε την ένταση σου.

0: Age of Desire, My Life. Και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν: ποιος είναι ο μεγαλύτερος ιατρικός μύθος που έχεις ακούσει ή πιστέψει ποτέ? Και απαντήσεις όπως πάντα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα τις απαντήσει και ο Dr. Diz που είναι εδώ δίπλα μου. Είσαι έτοιμος γι' αυτό, Dr. Diz? Είναι πολύ περίεργες οι ερωτήσεις, το λέω ξεκάθαρα.
1: Πάμε.
0: πάμε δυναμικά. Ο Πάνος λοιπόν από τη Νέα Ιωνία γράφει: εγώ μεγάλωσα με το μη σε απασχολεί το φαγητό, θα το πάρεις σε ύψος. Ισχύει τελικά αυτό?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι. Είναι κάτι αντίστοιχο με το ζακέτα να πάρεις.
0: Ζακέτα να πάρεις γενικά. Δεν βοηθάει.
1: Ή που λένε ότι κρυώνουμε απ' έξω και αρρωσταίνουμε απ' έξω από το κρύο. Που είναι medical myth.
0: Είναι medical myth και αυτός. Ναι, ισχύει πάρα πολύ. Οπότε είναι μύθος. Δεν θα το πάρεις σε boy. Μην χαίρεσαι πολύ πάνω. Βασιλική από Μαρούση λέει ότι αν κάνει κράκ το γόνατο ή ο αυχένα σημαίνει κάτι πολύ κακό. Και αυτό μου το έλεγε πάντα η γιαγιά μου. Ισχύει αυτό?
1: Είναι πάρα πολύ γενικό. Το κράκ στο γόνατο μπορεί να είναι, να είναι γενετής χαλαρές αρθρώσεις. Αλλά ναι, μπορεί να είναι μέχρι και μηνίσκος ή εξάρθρωση μυγνωδίδας. Συγγενές εξάρθρισμα.
0: Ναι, συγγενές εξάρθρισμα. Οπότε δεν το ξέρουμε. Πρέπει να πας σε ορθοπαιδικό. Καλή ώρα, Dr. Diz. Και έχω και άλλη μια ερώτηση από τον Νίκο από Πεύχη, ότι ο πόνος στη μέση σημαίνει πάντα δισκοπάθεια. Τελικά έμαθα ότι μάλλον μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι, πάντως δεν είναι και τόσο απλό.
1: Όχι, δεν είναι πάντα δισκοπάθεια και δεν είναι πάντα ορθοπαιδικό το θέμα. Θα μπορούσε να είναι
0: μυϊκό.
1: Να είναι κάποια λίμωξη. Ή να είναι κάτι από το έντερο που αντανακλά πίσω. Ή να είναι κάτι από τα νεφρά που αντανακλά πάλι πίσω.
0: Σε φέραμε εδώ πέρα για να με φτιάξει τη διάθεση και θα φύγω εδώ πέρα με διάφορες σκέψεις. Dr. Diz, παιδιά, εδώ στην παρέα μας. Ρωτήστε τον ό,τι θέλετε στο 6936-646-656 στο Viber. Επαναλαμβάνω, 6936-646-656.

0: Sabrina Carpenter, Madonna, Bring Your Love. Εδώ στο Mad Radio 106,2 είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο και παρέα μας έχουμε τον Dr. Dees με υπέροχες κουβέντες που κάνουμε έτσι λίγο με ένα στάτους ανιδιαίτερα. Βέβαια είναι ένας σπουδαίος γιατρός και θα τον γνωρίσεις και στα social media που θα πούμε σε πάρα πολύ λίγο και έχουμε και αρκετά να πούμε ακόμα. Εδώ λοιπόν στο Mad Radio 106,2 φέτος βέβαια ανυπομονούμε και πάρα πολύ για τα Mad VMA 2026 από την Day και είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας ακούς, γιατί και backstage θα σε πάμε αλλά και on stage. Άκουμε προσεκτικά, ξεκινάει το Dance Audition by Mad Radio 106,2 και ο αγαπημένος μας YouTuber Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη που δεν θα σου το πω ακόμα, δεν θα σου πω ακόμα τον καλλιτέχνη. Ψάχνουν όσους αγαπούν το χώρο. Αγαπάς το χώρο λοιπόν? Για να γίνεις μέρος του άκτου, το λέω αυτό. Δηλώνεις συμμετοχή λοιπόν στο mad.gr έως την 5η 28 Μαΐου και διεκδικείς τη δική σου θέση on stage. Dance Audition by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει.
1: Mad Radio 106,2.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Χορηγός Old Spice. Το After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά επιστρέφει ολόφρεσκο με τον αποκαλυπτικό Πέτρο Ιακουβίδη.
1: Δεν είναι ότι κρύβομαι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος που 10 χρόνια δεν μιλάει για την προσωπική του ζωή να μην έχει σχέση.
0: Και ένα hot εξομολογητήριο.
2: Πόσο ελκυστικός θεωρείς ότι είσαι από το 1 στο 10?
1: Α, βάλω 7.
2: Μου λένε 700 να βάλεις.
1: Άμα είναι 700, βάλω 700.
0: After Dark. Πρεμιέρα. Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
0: Στις 11 το βράδυ. Στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας και επιστρέφουμε με Dr. Dis εδώ και θέλω να μου πεις για μια σελίδα σας που έχετε, το drscrubs.gr. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η σελίδα?
1: Είναι η εταιρεία που ξεκινήσαμε μαζί με το παιδικό μου φίλο, το Στράτο το Χατζηλάρη.
0: Πολλά φιλιά στο Στράτο.
1: Που ήταν και είναι εδώ στην Αθήνα μαζί μας.
0: Τέλεια,
1: έχει έρθει
0: τέλεια
1: για να κάνουμε κάποιες επαφές. Με το Στράτο το ξεκινήσαμε όλο αυτό. Πριν 3,5 περίπου χρόνια είχα την ιδέα εγώ και ο Στράτος έδωσε σάρκα και οστά.
0: Τι είναι αυτή η ιδέα, δηλαδή μπαίνω εγώ αυτή τη στιγμή στο drscrub.gr, τι θα δω?
1: Ξεκινήσαμε με το ιατρικό ρούχο.
0: Στην πορεία... Για ρόμπες, για σκουφάκια, για το κλασικό εξοπλισμό, ναι.
1: Ακριβώς. Ξεκινήσαμε με αυτά, έχουμε προσθέσει και κάποια αξεσουάρ. Θα προσθέσουμε και άλλα, το καλοκαίρι έρχονται και άλλα πράγματα και άλλα χρώματα.
0: Και άλλα χρώματα, δηλαδή συγγνώμη, αν είμαι γιατρός μπορώ να ντυθώ διάφορα χρωματάκια, μ' αρέσει αυτό.
1: Στην Ελλάδα επιτρέπεται ακόμα.
0: Α, επιτρέπεται.
1: Ενώ μπορείς να πάρεις το δικό σου scrub σε ό,τι χρώμα θες και κάνουμε και κάτι που δεν υπήρχε. Γράφουμε πάνω το όνομα ή το logo ή οτιδήποτε μπορεί να χρειάζεσαι.
0: Α, για τους γιατρούς είναι τόσο formal, ρε παιδάκι μου, πολύ επίσημο αυτό, οπότε και να βάλουν το όνομά τους δεν το είχαν πολύ.
1: Είπαμε να το κάνουμε λίγο USA.
0: USA, ok, USA doctor που γράφεις το όνομά σου.
1: Grace Anatomy, ξέρεις.
0: Grace Anatomy, τέλειο, τέλειο, πάρα πολύ ωραία. Οπότε αν υπάρχουν γιατροί που μας ακούνε ή μαθητές που θέλουν ή ακόμα και φίλοι που μπορεί να θέλουν να ντύσουν τον φίλο τους γιατρό. Εντάξει, καλά, αυτό είναι πολύ φαντάζομαι... εφάνταστο σενάριο, αλλά μπορούν να μπουν σε αυτή τη σελίδα drscrub.gr και να βρουν όλες αυτές τις υπέροχες ιατρικές φόρμες που έχετε. Σωστά?
1: Σωστά, γιατί έχετε... πάντα τώρα κάνουμε με σεβασμό στον Έλληνα υγειονομικό.
0: Dr. Dis, ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σου, θέλω να μου πεις.
1: Τα επόμενα σχέδιά μου είναι να ολοκληρώσω την ειδικότητα στην ορθοπαιδική σε περίπου ένα χρόνο από τώρα. Από εκεί και πέρα σκέφτομαι πάρα πολύ το εξωτερικό για κάποια εξειδίκευση. Καθώς σου είπα και πριν, μ' αρέσουν οι αθλητικές κακώσεις στην ορθοπαιδική. Και...
0: δηλαδή θα σε δεις σε ομάδα μελλοντικά, σε μια Μπαρτσελόνα, σε μια Ρεάλ, σε μια...
1: Αυτό είναι
0: εξωτερικό.
1: Το όνειρό μου είναι ή στο Παναθηναϊκό.
0: Ή στο Παναθηναϊκό.
1: Στο μπάσκετ. Αν με ακούει ο Γιανακόπουλος, σας μας πάρει.
0: Ωραία, αν σε ακούει ο Γιανακόπουλος, ναι, να σε πάρει. Να σε πάρει. Dr. Dis, παιδιά, μπορεί να το βρείτε και στο Instagram. Ένα λαμπρό παιδί με πολύ, πολύ μέλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ωραία, τέλεια. Θα σε βρούμε στο Instagram, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα κάνουμε και βίντεο μαζί. Εναι. Το λέω μαζί με τη Βιολέτα, θα κάνουμε ένα βίντεο. Δεν υπάρχει περίπτωση και να φέρουμε και Κλαυδία. Να κάνουμε έτσι τρέλα. Και τέσσερις. Όποιον βρούμε. Και μην ξεχνάς, ο μεγάλος διαγωνισμός επίσης του MAD με τα τσακίρις chips συνεχίζεται. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν το gathering είναι Final Four. Καλάθια λοιπόν, ένταση, παρέα και τσακίρις chips στο τραπέζι. Είσαι και εσύ λοιπόν αυτός ο τύπος του gathering. Για να δούμε, μπες στο Instagram του MAD TV, βρες το σχετικό post και διεκδίκησε 2 κυβότια από την αγαπημένη σου γεύση. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής. Άνοιξε στον αέρα.

hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Mad

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Οπα Festival Powered by ΔΕΗ. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Οπα Festival Powered by ΔΕΗ.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Και για μένα να μην μείνεις ποτέ χωρίς μουσική, το MAD φέρνει να ξέρεις την Nova 2 νέα 24 ώρα μουσικά κανάλια για εσένα. Το MAD Vibes στη θέση 603 παίζει όλα τα αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και όλη αυτή τη fresh ενέργεια που θες μέσα στην ημέρα σου. Και το MAD Rewind στη θέση 604 πατάει Rewind στα αγαπημένα ελληνικά και διεθνή throwback hits από τα 80s, 90s, 0 και 10s. MAD Vibes και MAD Rewind τώρα στη Nova.

0: ψηφοφορία για τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mad.gr. Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. MAD Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα. Πήγα σιγά, έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
3: Ναι.
2: Έβγαλα τα παπούτσια μου, σήκωσα και το φόρεμα για τα αμάξι, για να μπορέσω να τρέξω. Μου έρχεται η αθέσμη σε ένα κλουβί.
3: Ορίστε.
2: Λέω, τι είναι αυτό τώρα. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε να το ανοίξουμε και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αθέσμη, παίρνει την αθέσμη. Ξυπόλητη ήμουν, εκεί θέλω να σα καταλήξω. Ναι. Ξυπόλητη, να πιάσω το αθέσμη και την έπιασα. Τι να κάνω.
3: Να σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει να σου φύγει.
2: Θέλω να παντρευτώ.
3: Εντάξει, αγάπη, εντάξει. Θα παντρευτείς κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμείς τα παρανυφάκια σου. Όλα καλά θα πάνε, μην αγχώνεσαι.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Αχ, δεν μπορώ με αυτά τα κορίτσια στην πόλη. Τρελαίνομαι πραγματικά. Here comes John, λοιπόν. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η μέρα σου. Πάμε τώρα να ακούσουμε Golden Hunter X remix από David Guetta. Αλλά πριν από αυτό θέλω την προσοχή σας. Μαμάδες, μπαμπάδες, πλησιάζει το πάρτι του μικρού σας παιδιού. Το καταλαβαίνω, έρχεται και έχετε πανικοβληθεί, δεν ξέρετε από πού να αρχίσετε. Ακούστε με λοιπόν προσεκτικά. Τα Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνατε, γιατί τα αναλαμβάνουν όλα, όλα πραγματικά. Προσκλήσεις θες, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διαλέξτε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάντε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του, που θα αναφωνήσει το παιδί είσαι καλύτερη μαμά του κόσμου ή είσαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Τι ωραίο να στο λέει αυτό το παιδί σου πραγματικά. Κλείστε τώρα στο 697-096-9182 ή μπείτε στο voltafunpark.com και βρείτε τη φόρμα ενδιαφέροντος για να κλείσετε το δικό σας πάρτι ή το δικό του πάρτι. Να το πω πιο σωστά.

Μας μάγεψε η μία και μοναδική Lady Gaga. Και αν είσαι ακόμα εδώ μαζί μου, τότε άκου αυτό γιατί αξίζει πάρα πολύ την προσοχή σου. Το Mad Radio 106,2 κάθε ώρα σε κάθε εκπομπή σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για να βρεθείς μπροστά στη σκηνή, δίπλα στους καλλιτέχνες και στο backstage στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ακούς καθημερινά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις το ειδικό σήμα που τώρα σε λίγο θα το βάλω του διαγωνισμού, στείλε μου μήνυμα στο Viber 6936646656 και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για την απόλυτη Mad Radio VMA εμπειρία. Η κλήρωση γίνεται κάθε εβδομάδα στην εκπομπή Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και δύο νικητές κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση. Και μιας και μπαίνουμε σε full VMA mood, συντονίσου στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και μπες στην cool διάσταση του N1 Casino. Εκεί όπου η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino. Εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

Και επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει και μαζί του έρχεται η μεγαλύτερη μουσική βραδιά της χρονιάς, πάμε λίγο σε Mad VMA mood. Θες να γίνεις μέρος των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ? Τότε άκου αυτό. Έχει αρχίσει ο top διαγωνισμός, γίνε ambassador του τόπου σου. 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα επιλεγούν για να παρουσιάσουν ένα βίντεο, μέσω βίντεο ένα βραβείο, που θα προβληθεί στη σκηνή των Mad VMA στις 17 Ιουνίου στο Taekwondo. Μπες τώρα στο mad.gr να δεις όλα τα βήματα για να δηλώσεις συμμετοχή. Είναι απλό, πάρα πολύ απλό. Δηλώνεις όμως συμμετοχή μέχρι αύριο, έτσι μην το χάσεις, γιατί στο mad.gr δες όλα όσα θες να μάθεις και για το εισιτήριό σου και το πώς θα το αποκτήσεις.

Ordinary εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο μαζί και θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Εσύ τι Eurofan είσαι? Είσαι ο αυστηρός τύπος, αυτός που δεν αφήνει τίποτα σχολιαστό, που βάζει τρία όταν έχει τα κέφια του, και η αγαπημένη του γεύση είναι τσακίρις τσίπς ξίδι? Λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Λατρεύω τσακίρις τσίπς ξίδι ξεκάθαρα. Ή μήπως είσαι ο αγχώδης τύπος, δηλαδή αυτός που φροντίζει να μην λείψει τίποτα σε κανέναν? Η παλμή του ανεβαίνουν κάθε φορά που βλέπει ένα δωδεκάρι και τρώει τσακίρις τσίπς με αλάτι. Όποιος τύπος κι αν είσαι, συντονίσου στο MAD TV, MAD Radio 106,2, YouTube και Instagram του MAD, γιατί τα MAD και τα τσακίρις τσίπς σε προκαλούν να πάρεις θέση σε κάθε ευρωπαϊκή γιορτή.

χορηγός Skoda. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603. Βρε καλό του super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Κόνη Μεταξά, Dr. Chris, Γιώργος Ντάβος, Μαριάννα Γαρμπίνα.

0: Plus.gr. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Ούπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. Ούπα Festival Powered by Day.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Σου είπα φέρτο. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και το Σαββατοκύριακο εδώ στο Madrid 206,2 ξεκινάει από την Παρασκευή. Ναι, καλά, άκουσες, από αύριο Παρασκευή από τις 8 η ώρα. Peter, Coyote, Inspiro, Αντώνης Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απογειώνουν με την απόλυτη dance μουσική. Το Σαββατοκύριακο συνεχίζεται με το The Hits Hot 40 και τον Πέτρο Τριανταφύλου. Θα ακούσεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ευρώπης, μουσικά νέα και όλα όσα παίζουν στα charts. Τέλος, τα πρωινά σου ανήκουν στην αγαπημένη μου Νατάσα Σιδεροκαστρίτου και το mad.gr με όλα τα νέα της showbiz, μουσικές ιστορίες και κορυφαίους καλεσμένους. Ζήστε τα weekend σου με την περισσότερη ενέργεια της πόλης. Ζήστε εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Gabriela Cat's Eye εδώ στο Madrid 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Άλλο ένα Here Comes Johnny όμως έφτασε στο τέλος του. Ραντεβού και πάλι την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Mad VMA Stories από το Mad Radio 106,2. Η Μαρίνα Σάτι είναι από τα πρόσωπα που έφεραν ένα νέο ήχο στην ελληνική pop σκηνή. Το 2024 πήρε το βραβείο Καλύτερος Καλλιτέχνης Pop, ενώ το 2025 το άλμπουμ της Pop κέρδισε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς. Φέτος, στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιστρέφει με πολλές υποψηφιότητες. Με το Λόλα για βίντεο της Χρονιάς και Καλύτερο Pop. Με το Έλα Έλα μαζί με το Σάσκε για καλύτερο ντουέτο, με το Pop 2 για καλύτερο άλμπουμ, αλλά και στην κατηγορία Best Performer. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου από το mat.gr για να είσαι και εσύ στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mat.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Κοτσόβολος.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: και ψήφισε.
1: Mad Radio 106,2.
0: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Χορηγός Κατσόβολος. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Mad Radio 106,2.
1: Βρε καλώς τους Super Host στην πιο σάμερης παρέα των Mad Video Music Awards 2026.

Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα Dance Auditions by Mad Radio 106,2 είναι εδώ. Θέλεις να χορέψεις στη σκηνή των Mad VMA από τη ΔΕΗ? Ο Μάνος και ένας καλλιτέχνης έκπληξη ετοιμάζουν το act τους και σε

0: δηλώσει συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Maybelline New York. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας. Mad
3: Radio. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604. Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Old Spice. Το Mad Radio 106,2 προτείνει. OPA Festival Powered by ΔΕΗ. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

χορηγός Maybelline New York. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

Έχει ξεκινήσει. Ψήφισε τώρα στο mat.gr. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

έως και την 5η 28 Μαΐου στο mad.gr. Dance Auditions by Mad Radio 106,2. Η σκηνή σε περιμένει. Βρε καλώς τους super host στη πιο summer's παρέα των Mad Video Music Awards 2000.

0: hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind, το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Χορηγός Skoda.

0: χορηγός Old Spice. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στην Nova, θέση 603.
1: Ο ήχος του σήμερα.